όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυλα.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: αυτή.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας, με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις...
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δύο ώρες στα ζωή, δύο ψίχουλα αγάπη.

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου τελικά γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Yes, yes, yes. Welcome back. Στα ελληνικά επιστρέψαμε στη στουντιάρα μας, στις επιτυχίες μας, γιατί αυτό προέχει. Στο Πάμε πρωινό κάθε μέρα 7 με 10. Εδώ τα καλύτερα σας το έχουμε υποσχεθεί και το κάνουμε πράξη. Mm-hmm. Φορτούνη Σαφαλίδου, Μαγκύρα. Και τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, σημειώστε αυτά, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Αθηνά του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hebel Lishop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου και 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Θέλουμε να μάθουμε για την κίνηση ή να το κάνω skip?
12: Πράκτορ Βουφού!
13: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Σήκωσε τον ντρόν σου, κοίταξε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και ενημέρωσε μας για την κίνηση.
11: Λοιπόν, αγαπημένα στρουφάκια, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Ναι. Αλλά έχει στο ποτηλιάρι μας την άνοδο και στην είσοδο της Αττικής Οδού από Ζεφύρη προς Μεταμόρφωση, αν πάτε προς αεροδρόμιο.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, μέσα στον Πειραιά έχει λιγάκι κινησούλα και ανεβαίνοντας τη Συγκρού και προς τα πάνω γενικά η Βασιλή Σοφία και Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον. Αυτά. Α, και κλασικά πρωινό ποτηλιάρισμα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
13: Ο καιρό σήμερα.
12: Είσαστε έτοιμοι για να ακούσετε τον καιρό σήμερα? Σήμερα στην Αττική

0: χοντρή στρουφίδα και χοντρή.
1: Οχ.
2: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ωραία με τα στροφάκια σήμερα από ό,τι καταλαβαίνετε. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949.

0: Να και το Γιασεμί θα μπορούσε να είναι στις 30 δημοφιλείς ερμηνεωτικές.
1: Οπωσδήποτε. Και το νυχτολούλουδο.
0: Και το νυχτολούλουδο. Το πάμε πρωινό λοιπόν μυρίζει Γιασεμί και φυσικά μυρίζει και μπαρούτι.
1: Συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είμαστε. Εδώ που κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και έχουμε σήμερα για σας ένα
0: Τι?
1: Challenge.
0: Τι?
1: Θέλουμε να ξεκινήσει η εβδομάδα γεμάτη γέλια και χαρές.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε να γελάσουμε. Θα κάνουμε μίμηση ηχητικό στο Viber σήμερα.
0: Α, μου αρέσουν
1: τι
0: οι
1: θα μιμηθείς όμως, δεν
0: και
1: μπορείς
0: τι
1: να...
0: δώρο θα κάνουμε.
1: Θα δώσουμε και δώρο, περίμενε. Ένα-ένα.
0: Τι θα
1: να
0: μιμηθώ.
1: Σκάσω πρώτα το, το θέμα.
0: Είχαμε βάλει γλάρο. Είχαμε βάλει καλοκαιρινούς ήχους.
1: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Το άλογο. Θέλω να κάνετε χλιμίντρισμα αλόγου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο σαν ήχος.
0: Είχαμε δει μαζί ένα άρθρο.
1: Μπράβο, εκεί εμπνευστήκαμε για το για πες.
0: Η οποία. Άκου τώρα.
1: Ναι. Αυτή η κυρία.
2: Yes, what would you like to say?
0: Ναι, λέγεται η γλώσσα.
1: Έχει βάλει δημένη άλογο.
0: Θέλω να σας πω. Θέλει να σας πω, χαιρό με.
1: Άκου.
0: Αυτό είναι Hello, my name is Annie.
1: Στη γλώσσα των αλόγων.
0: Ναι, το έκανε. Αυτή είναι ντυμένη με μάσκα αλόγου. Και της λέει ο δημοσιογράφος ή ο podcaster. Ξέρεις να μιλάτε τη γλώσσα ναι. N-E-I-G-H. Η γλώσσα των αλόγων είναι αυτή. Λέει ναι. Θες να μας πεις πώς. Ναι, και θα σας κάνω φρά.
1: Ωραία. Πάμε κι εμείς τώρα. Στη γλώσσα των αλόγων θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Να δείτε το επεισόδιο, λέει αυτό, να μας ακούσετε.
1: Α, έτσι είπε στη γλώσσα των αλόγων.
0: Ναι, ωραία, και εμείς.
1: Και ποιοι να μπουν τα άλογα να το δουν.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Κάτι τέτοιο θέλουμε.
1: Γλώσσα των αλόγων.
0: Μπορείς.
1: Σήμερα θα επικοινωνήσουμε στην... Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να το κάνω.
0: Α,
1: το πέτυχα.
0: Σαν μεγίδα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά άκου τον καλμασμό, πώς τον κάνω τον καλμασμό, ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει...
1: Α, καλύτερα, άκου.
0: Μπράβο, Αθηνά, το πλησιάζεις, εγώ καλά ούτε
1: λοιπόν,
0: κατά διάνοια.
1: Λοιπόν, στο 6-9-37, 9-49, 9-49, το Viber, στείλτε μας ηχητικό, μίμηση αλόγου, το καλύτερο
0: κερδίζω.
1: Άλογο,
0: ναι.
1: Κερδίζει διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.
0: Πω, πω.
3: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρικάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, ακουπάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949 και αυτές οι μύτες στο ρυθμό 949, θα έλεγα εγώ τώρα.
1: Είπες κάτι για τη μύτη μου.
0: Ναι, μιας και δεν μπορούμε να παίξουμε παπάκι, ναι. Και αν μας καλείτε, να ξέρετε ότι δεν είναι ότι είναι κατηλημένο το τηλεφωνικό μας κέντρο, απλά έχει αυτή τη στιγμή ένα μικρό προβληματάκι.
1: Έχουμε μια βλάβη, ναι. Προσπαθεί λοιπόν να τη λύσει βέβαια ο τεχνικός μας.
0: Δεν είπα κάτι για τη μύτη σου.
1: Αλλά.
0: Είπα ότι, ναι, είπα ότι υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση στην ερώτηση, ναι, γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας.
1: Εσύ δεν βλέπεις συνέχεια τη μύτη σου.
0: Εγώ τι, τη βλέπεις εσύ?
1: Εγώ που η μύτη είναι ποντιακή.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Την έχω στο οπτικό μου πεδίο συνέχεια.
0: Και να θες να την αποφύγεις.
1: Τώρα κοίταξε, είμαι εδώ έτσι.
0: Αζαλίστηκα που έκανα, ναι, προσπάθεια να το δω.
1: Και πάω να κοιτάξω,
0: ναι,
1: τον Αλέξανδρο.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και
1: ανάμεσα είναι ένα βουνό στο βλέμμα.
0: Είναι σταθερό.
1: Οπότε βλέπω. Τώρα βλέπω τη μύτη μου.
0: Α, είναι σταθερό οπτικό σήμα από ό,τι διαβάζω,
1: ναι,
0: εδώ. Σταθερό.
1: Ναι.
0: Είναι προβλέψιμο, σταθερό. Και δεν είναι χρήσιμα για άμεση δράση, λέει κάποιες. Γι' αυτό τα αποφεύγει το εγκέφαλος, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λοιπόν κάποιες φορές μπορεί να έχουμε την αίσθηση των ρούχων στο σώμα μας. Αν το σκεφτείς, την έχεις την αίσθηση των ρούχων σου. Αν,
1: ναι,
0: δεν το σκεφτείς, δεν την έχεις. Θα ξεχνάς ότι υπάρχουν,
1: ναι,
0: πάνω σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή κάποιος θορύβου στο χώρο. Να τώρα, ναι, ας πούμε, δεν, αποφεύγεις να σκεφτείς ότι υπάρχει ένα σκυλάκι εδώ πέρα που κάνει θόρυβο.
1: Ναι.
0: Δεν το σκέφτεσαι.
1: Όχι, δεν το έτσι σκέφτομαι.
0: Έτσι όμως και με τη μύτη. Κάποιες φορές είναι στο ποτικό μας πεδίο, ναι, κάποιες φορές ο εγκέφαλος το αποκρύπτει αυτό το στοιχείο. Και έρχεται τώρα να ερωτηθεί κάποιος,
1: ναι,
0: αφού μπορεί να αποκρύψει αυτό ο εγκέφαλος, τι άλλο πράγμα μπορεί να αποκρύψει?
1: Α, τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
1: Δηλαδή υπάρχουν και άλλα γύρω μας που δεν τα,
0: μπράβο,
1: βλέπουμε.
0: Τα οποία υπάρχουν, ναι, αλλά ο εγκέφαλος αρνείται να τα συγκεκριμενοποιήσει.
1: Και γυρίζει απότομα στο πλάι τύπου... τύπου φάντασμα. Με τρόμαξε καλέ.
0: Έτσι ήταν.

0: μιμήσεις είναι αυτές.
1: Όχι, αυτά είναι τα άλογα, τα πραγματικά.
0: Τα
1: άλογα που φέρνουν κάθε μέρα στο στούντιο του ρυθμού τη μία.
0: Την ανεπανάληπτη.
1: Τη μοναδική.
0: Τη δευτεριάτικη Αμαζόνα.
1: Μπέτι Μαγκύρα.
2: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Τολμήσατε και βάλατε άλογο, ε?
1: Τολμήσατε. Ναι, τολμήσαμε μίμηση.
2: Δεν υπάρχει άλογο σαν το δικό μου.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω τώρα να προετοιμάσω τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε στο Για Πες θέμα μίμηση το άλογο. Να μας στείλετε, ναι, στο 6937-949-949 ηχητικό. Ναι. Λοιπόν, το άλογο της Μπέτης Μαγκύρα.
0: Έχουν ξεκινήσει και στέλνουν πάντως.
1: Είναι σαν τη δική μου την κότα. Δηλαδή, ναι, είναι λες και ακούς άλογο.
2: Κότα. Έλα, αυτή Μπέτη, άλογο εγώ.
1: Ναι, κάντο καλά. Έλα. Άκου.
2: Κάτσε να πάω μακριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι στο στάβλο.
1: Ναι, παιδί μου, που το...
2: Παιδιά, είναι καταπληκτικό.
0: Εντάξει, κοίταξε.
2: Δες πως με κοιτάει ο σκύλος μου.
0: Αυτό είναι...
2: Ο σκύλος με κοιτάει και έχει...
1: Η Ρακέλ λέει... Πω, πω, το χασιμάνα μου.
0: Είναι πουλάρι.
1: Τι... Όχι, ρε.
2: Φοράδα, παρακαλώ.
0: Υλικό πουλαράκι.
1: Είναι ωραίο. Λοιπόν, εσύ που δεν μας
0: έκανε. Εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω.
1: Όχι, κάνε το δικό σου να το ακούσει, Μπέτη.
0: Εγώ
1: ακούω αυτό που μου έκανε στο διάλειμμα.
2: Το δικό σου το άκουσα.
1: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
0: Δεν έχω άλογο
1: παιδί. Κάνε το δικό σου τώρα. Αυτό που μου έκανε στο διάλειμμα.
2: Άρρωστο είναι, έχει λαργίτιδα.
1: Και κάτι άλλο έκανες μετά.
0: Στο ζευγάρωμα. Δεν είναι, δεν μπορώ να κάνω.
2: Λαργίτιδε.
0: Δεν
1: μου έκανε κάτι. Κάτι τέτοιο.
2: Τι μου. Καλά, παιδιά, αυτή η κόμμενα.
1: Ναι.
2: Που είναι ντυμένη άλογο.
1: Αυτή που πήγε
2: μιλάει
1: στην
2: τον Έι. Ναι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πήγε ντυμένη άλογο αυτή η κυρία.
2: Γιατί αυτό προσδιορίζεται σαν άλογο. Όπως είναι άλλη κατηγορούνια, κάτι σκύλι, κάτι αυτό. Αυτή
1: σαν άλογο.
0: Πάντως πολύ ωραία η στολή τη. Πολύ αληθοφανή.
2: Η μάσκα της ήταν φανταστική.
0: Εγώ αν ήμουν άλογο και μιλάει και το στόμα τη.
2: Βαβαρικό θα διάλεγα.
0: Ναι, και κουνιέται και το στόμα τη.
2: Ναι, ναι, και τα μάτια τη είναι δικά τη, φαίνονται. Με βλεφαρίδε.
0: Αλλά είναι και όμορφη. Πολύ. Κάθε μέρα όμω, άμα είναι να έχει δύο ώρε για να φτιάξει. Να γίνεις άλογο.
2: Όχι, ναι, ρε, αυτό είναι ένα βάσανο. Πρόσθετο σαν μάσκα που φοράει.
1: Και τι νομίζεις?
0: Όχι, ρε, έχει και ενδιάμεσα μακιγιάζ. Τέλος πάντων. Ωραία, θέλουμε μιμής αλόγο. Αυτό,
1: ναι,
0: για δώρο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και έχουμε,
1: ναι,
0: και δώρο δύο προσκλήσεις από... για τα βίλα της σίνεμας.
1: Για τα βίλα της σίνεμας, βέβαια. Να, κοίτα, άκου η Μαγκύρα τώρα τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: αφηνιασμένο,
1: καλά, φανταστική.
2: Και αυτό είναι που το τραβάς, που σηκώνεται, ναι, στα δύο,
0: μπράβο,
2: πόδια.
0: Και, ναι,
2: και το τραβάς με τα γέμια να το κατεβάσεις, ναι, που, ναι, έχει δει κάτι και έχει τρομάξει.
1: Ναι.
2: Είναι το φίδι που βγαίνει και κάνει. Έτσι,
0: και γύρω-γύρω κουνούπια.
2: Κουνούπια. Έτσι,
0: έχει.
2: Έχει κουνούπια.
0: Ο Σταύλος έχει. Για όλους τους θαμώνες της γης υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εδώ όμως πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια αυτά τα κουνούπια και εμείς έχουμε το ρεπέλ σπρέι για να τα διώχνουμε. Και άστα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έτομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma.
2: 200 εκατομμύρια χρόνια.
0: Πάνω στη γη, ναι, εδώ πέρα και γύρω από τα άλογα. Γύρω από τα άλογα. Λοιπόν, διάλειμμα.
1: Ό,τι ενοχλητικό επιβιώνει μες στα χρόνια.
2: Ο ξάδερφος.
3: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσει στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει. Σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
11: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
10: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
11: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
11: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
12: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
13: Πλυντήριο αυτοκινήτων
12: Αφιβόκλη.
13: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
12: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
13: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
12: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Πέφτει ποτέ.
1: Ο Μπομπουλής
2: έπεσε. Αλλά πώς ξυπνάς. Πώς ξυπνάς με αυτή τη ζέστη να έρθεις.
1: Υπέρλαμπρε.
2: Υπέρλαμπρε πάντα.
1: Αναγκαστικά.
2: Ναι, έτσι, μπράβο. Ο Φορτούνης πει
1: τι έγινε τώρα, πού πάμε
2: στρατό. Τι συμβαίνει, Βασίλη.
0: Παίζεται καλύτερα και από το άλογο.
2: Ναι,
1: σίγουρα. Σίγουρα.
2: Δεν μου λες, γιατί μας τα βάλεις αυτό το στρατιωτικά.
0: Ε, τίποτα, γιατί το τέτοιο.
2: Παρέλαση θα κάνουμε.
0: Όχι, ρε, για το ηθικό ακμότατον. Ηθικό ακμότατον. Γιατί έχουμε και όλα στη φόρα. Έφτιαξε και το τηλέφωνο. Αυτό που το πας. Έφτιαξε
2: και το τηλέφωνο, θα γίνει χαμούλα.
0: Άρα μέσα στην ώρα, μπαντάμπα κύρα θα παίξουμε.
2: Μπαντάμπα κύρα θα έρθει, θα παίξετε εδώ, θα κερδίσετε πολύ ωραία δώρα, θα γίνει χαμός. Έχουμε λέσχες. Έρχονται πράγματα, έρχονται τώρα.
1: Μα
2: στο
1: τώρα
2: πρωινό.
1: Είναι δυνατόν να μην είχαμε.
2: Αλλά κυρίως έρχεται και το όλο στη φόρα.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται με τα κουτσοβολιά.
1: Α, χαμό.
2: Ναι. Μη με σκάσει, έχει γίνει
1: τώρα,
2: κάτι και δεν το ξέρω.
1: Πω, περίμενε, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Σου δίνω.
17: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ τι σου έχω ετοιμάσει, φορτούνι μου.
1: Τι?
0: Τι σου έχω ετοιμάσει.
2: Καμία...
0: Τι?
2: Καμία ενότητα καινούρια.
0: Όχι.
2: Κάτι να φάω.
0: Όχι.
2: Το όλα στη φόρα.
0: Ναι. Έλα.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
5: Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μείνετε. Έχετε η ενότητα που βγαίνουν όλα στη φόρα εδώ. Δεν θα μιλήσουμε για ζωζό. Θα μιλήσουμε για Ναταλία Γερμανού. Έτσι.
2: Γιατί
5: έτσι άνοιξε την εκπομπή της το Σάββατο.
2: Μάλιστα. Συζήτηση και αποκλειστικότητα.
0: Δικτή για τον Λιάγκα ήταν αυτό.
5: Γενικά για όλους που την συζήτησαν και τα sites και όλα αυτά.
2: Κάτι
5: που
2: για αποκλειστικότητα λέει μέσα.
5: Ναι, και αποκλειστικότητα και μετά με στην εκπομπή πετάγανε διάφορα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
5: Είπανε δεν θα αναφερθούν σε αυτό το θέμα καθόλου.
2: Δεν αναφέρθηκαν αυτό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
5: Εγώ τώρα σκέφτομαι. Πότε πριν από το ποιος είναι πρωινιάτικα κάνανε ενάρξεις τέτοιες με υπονοούμενα. Γιατί θυμάμαι ότι εμείς κάναμε αυτές τις...
0: Όχι, εμείς κάναμε χορευτικές, ναι. Συν τις με
5: συν ότι απαντάγαμε μέσα από τα τρέιλερ και τις ενάρξεις.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε και την πυρίτιδα. Θα υπήρχαν και αλλά... παλιότερα.
5: Δεν το θυμάμαι, δεν
2: καλέτε
5: το θυμάμαι.
2: Το ρουλιό.
5: Τι?
2: Η ρούλα, η κορομιλάκη.
5: Όχι, τι? Λέω τι, αυτά τα υπονοούμενα. Βλέπουμε πολύ ενάρξεις
2: εκπομπών. Να ξεχάσω εγώ τη ρούλα, η κορομιλάκη. Με την Νικολούλη πάνω το καροτσέρι, καροτσέρι.
0: Καλά, δεν λέει για μουσικές ενάρξεις.
5: Δεν λέμε γι' αυτό, λέμε για
0: λέει να απαντάς με τραγούδια.
5: Πώς έκανε ο Τσουρός πριν, κατάλαβες.
2: Τώρα... Ναι, ναι, σωστό.
5: Αυτό
2: έχεις
5: λέω.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
5: Λοιπόν... Εγώ συνεχίζω τώρα, παιδιά, και σας φέρνω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε και είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Για πες.
5: Ο Σταβέντο,
0: ναι.
5: Ο λατρεμένος μας, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, ο Μιχάλης,
0: ναι.
5: Κουινέλης, παιδιά, πριν γίνει τραγουδιστής και καλλιτέχνης και ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, δούλευε σε γραφείο κηδιών.
0: Ψέματα.
5: Δούλευε σε γραφείο κηδιών για να βγάλει χρήματα,
0: ναι.
5: Και χαρτζηλίκι.
2: Κοράκι.
5: Και πώς σταμάτησε να δουλεύει.
0: Κοράκι.
5: Τον απολύσανε.
0: Δεν τρέπεσε.
5: Τον απολύσανε.
0: Ξέρεις
5: τι δουλειά έκανε. Πήγαινε, λέει, το πτώμα από το τέτοιο στο ψυγείο.
2: Καλά είπα εγώ.
5: Ναι, αυτή τη δουλειά έκανε τη διαδρομή. Αλλά τον διώξανε.
0: Γιατί?
5: Γιατί, λέει, έκλαιγα πάρα πολύ. Πιο πολύ, λέει, από τους συγγενείς. Με περνάγανε, λέει, για συγγενή του ανθρώπου,
0: ναι.
5: Και μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα με διώξανε. Δεν έκανα, λέει, για αυτή τη δουλειά.
0: Από το γραφείο.
5: Ναι.
0: Ήταν πολύ συστηματικός.
5: Ναι, μόνο.
0: Δεν τράβαγε.
5: Δύσκολο πράγμα, δύσκολη
0: πολύ,
5: δουλειά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
5: Και τώρα θα κλείσουμε την ενότητα
2: όμως,
5: αυτή.
2: Κερδοφόρα, ναι. Και σίγουρη, ναι.
5: Ναι, σταμάτα φορτούν.
2: Δεν θα μου χάσει
0: ναι, γιατί δεν θα...
5: Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για το Steve Milatos.
2: Ναι.
5: Που παίζει στο Emily in Paris.
0: Βέβαια.
5: Μ' αρέσει.
2: Ναι. Το είδα, πολύ ωραίο θα είναι.
5: Είδα ένα βίντεο.
0: Σ' αρέσει ο Steve Milatos ή σ' αρέσει που παίζει στο Emily in Paris?
5: Κοίτα, μ' αρέσει ο Steve Milatos.
0: Ναι,
5: ένα το κρατούμενο.
0: Έτσι,
5: να είμαστε
0: λίγο. Να τα βάζουμε.
2: Ναι. Νομίζω...
0: Είναι ωραίο, πολύ ωραίο παιδί.
2: Ναι, έπαιξε το. Τον,
5: τώρα, σαν προσωπικότητα δεν το ξέρω. Αυτό που βλέπω όμω είναι.
2: Το χορευτή σε κλαμπ έπαιξε, κάτι τέτοιο έπαιξε νομίζω.
5: Ναι. Α, έμαθε εσύ τι έπαιξε. Εγώ είδα ότι καθόταν σε ένα τραπέζι.
2: Φίλο του χορευτή, κάτι τέτοιο. Πάντω ήταν σε strip club η πρωταγωνίστρια.
5: Ναι.
2: Και ήταν εκεί μαζί της.
5: Εγώ γιατί δεν πέρασα από το Emily in Paris?
0: Από το strip club νομίζαμε κι εμείς.
5: Όχι, να πηγαίναμε κι εμείς να κάναμε ένα guest στο Emily in Paris.
0: Στην πόντια stripper.
5: Why not?
0: Why not?
2: Δεν είμαστε στην
0: Emily. Την πόντια που είναι ερωτευμένη και την κυνηγάει. Την Emily. Και το Steve.
4: Τώρα του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
5: Για να δούμε.
2: Ναι, για να δούμε, για να δούμε.
5: Για πες την πρώτη. 150 ευρώ μετρητά σήμερα δίνει το ραντάρ.
2: Μπράβο. Για, σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένος, γεννημένη τη δεκαετία του 80.
5: Α,
2: από το 1980
5: super.
2: Μέχρι το 1989.
0: Τέλεια.

0: εμείς.
1: Θα σας πούμε ή μάλλον θα σας βάλουμε να ακούσετε.
0: Βεβαίως.
1: Διότι σήμερα... Τι είναι αυτό?
0: Τίποτα.
1: Διότι σήμερα το θέμα ημέρα στο Για Πες είχε να κάνει με ηχητικά. Ναι. Αν μιλάγατε την γλώσσα των νέοι. Η γλώσσα των νέοι είναι η γλώσσα των αλόγων.
0: Σωστά.
2: Αχ, δεν μπορώ που τη λέμε και νέοι.
1: Έχουμε... Ούτε εγώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί, ναι, γιατί όταν φωνάζεις το άλογο και λες...
2: Νέοι,
1: νέοι. Νέοι. Μπαντάει.
2: Νέοι. Νέοι.
0: Ναι. Ωραία, άρα
1: λοιπόν,
0: έχουμε
1: πάμε
0: μηνύματα,
1: να ξεκινήσουμε ναι. γιατί έχουμε ηχητικά.
0: Τι
1: βάλε
0: θέλεις?
1: Τον Νικόλα.
0: Ο Νικόλα. Ποιο είναι ο Νάτο ο Νικόλα, για να δούμε.
1: Καλό. Βραγιασμένο άλλο.
2: Καλό.
0: Το λούκι λούκι είναι αυτό. Ναι, και. Καλό.
2: Ωραίο ο Νικόλα. Περνάει.
0: Περνάει ο Νικόλα. Μετά ο επόμενο.
1: Ο Δημήτρη.
0: Ο Δημήτριο. Πάμε, Δημήτρια.
2: Δυνατό,
0: ναι.
1: Για πάμε
2: στο Ντόλι.
1: Πάμε στο Παύλο.
0: Ο Παύλος.
3: Καλημέρα, παιδιά.
4: Καλημέρα, είμαι η Μπέτη Μαγκύρα, το άλογο του ρυθμού.
2: Α, καλά. Τέλειο, πότε είμαι.
1: Ωραία, ωραία. Για βάλε και τον Κωνσταντίνο.
2: Και καλά, επειδή δεν ήθελα να κάνει άλογο, ήθελα να περάσει.
0: Και το.
1: Τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κωνσταντίνο.
2: Παιδιά.
0: Επαγγελματίας.
1: Και αυτός καλός.
0: Άρα λοιπόν ή ο Κωνσταντίνος ή ο Νικόλας μέχρι στιγμής έχουμε.
1: Νομίζω μεταξύ. Για βάλε άλλο μία τον Νικόλα.
0: Με κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να τον βρω. Anyways. Δεν είναι και εύκολο να ξέρεις τώρα έτσι όπως έγινε.
2: Εντάξει, εγώ τον θυμάμαι τον Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος μου φαίνεται ότι προσέγγισε πιο πολύ.
1: Έτσι σου φαίνεται.
0: Νάτος, τον βρήκαμε. Έλα, Νάτος.
2: Όπα. Ναι.
1: Νομίζω ο Κωνσταντίνος θα
0: κάνει. Κωνσταντίνε, κέρδισε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
2: Διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas να πας να δεις όποια ταινία θέλεις στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνα.
0: Μπράβο.
1: Ο Κωνσταντίνος παίρνει σήμερα τηλέφωνο τους φίλους του.
2: Ναι.
1: Λένε, Κωνσταντίνε, τι. Λέει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κέρδισα δύο εισιτήρια για το Village.
0: Γιατί?
1: Πώς, τι έκανες? Έκανα το άλογο.
0: Άλογο κούρσας.
1: Δηλαδή, πού να φαντάζεσαι, πού να το πεις τώρα τι έκανες το άλογο.
2: Δεν είναι ωραίο όμως αυτό να συμβαίνει, επειδή μου βάζουμε γέλιο στην
1: θα έλεγες δεν είναι ωραίο να μιλάς τη γλώσσα των νέων.
5: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ρυθμός 949, λίγο πριν φύγουμε για διαλυματάκι, για να πάρουμε και εμείς την τζούρα μας του καφέ να ανοίξει το ματάκι μας καλά καλά.
1: Και έχουμε φυσικά μαζί μας το Μασούτη, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτη app και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Τι κερδίζεις? 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus, αγαπημένες σειρές και ταινίες, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Απλά κατεβάζεις το Μασούτη app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
0: Τέλειο.
1: Μην το χάσεις λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός ισχύει έως και 10 Ιουνίου.
2: Τέλεια.
1: Κατέβασε τώρα το app, Μασούτης app, εγώ το έχω.
3: Μέχρι την Τετάρτη μπορείς να πάρεις μέρος.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε κίνηση καιρό και η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται, είναι καθοδόν.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν.

0: χρησιμοποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: την κουαλιτά.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
14: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρ του 4 Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
20: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
21: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
23: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
23: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι.

0: πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
1: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
2: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
0: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
3: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
1: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
1: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
5: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
6: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Και μαλλού και μια φορά στο τόσο, έτσι. Ακούσαμε δύο τραγούδια γιατί περιμέναμε οπωσδήποτε να έρθει η κυρία
1: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning. Have a good week. And hope you are okay. Are you okay?
0: Yes, very okay.
4: Good. Because Athena, I'm saying you are sick.
1: Είχα μία διαθεσία, κάτι έφαγα και με πήρες.
4: Are you okay now?
1: Ναι, πολύ καλά.
4: Okay. Λοιπόν, έχετε πει το τελέφωνο 2-16-8-35-7-22 και δεν τα άκουσα καθώς έρχομαι.
0: Το έχει πει η Μπέτη και έχουμε ήδη καλέσει κόσμος και του νοιάσει εδώ πέρα.
4: Εντάξει λοιπόν τότε, ρίξε το φίλε και περιμένεις.
0: Βέβαιος, φύγαμε.
5: Nailed it.
4: Good morning.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πού είστε στο F16, πού είστε?
6: Ακούγεται να...
4: Στο ποιο?
6: I-20.
4: Α, μάλιστα. Τι F16, τι I-20. Κοντά είναι αυτά, 16, το ένα, το 20.
0: Πολύ θα πάνε και τα δύο.
4: Πώς ονομάζεσαι?
6: Ανδριάννα.
4: Ανδριάννα, με το ωραίο το όνομα έχεις ξαναπάρει, Ανδριάννα, ε?
6: Ναι,
4: αρκετές
6: φορές.
4: Το ξέρω γιατί. Επειδή η Μπέτη μας το λέει συνέχεια την Ανδριάννα, την κόρη της, γι' αυτό ναι, το
1: ναι,
4: θυμάμαι.
1: Ναι, την κόρη μου τη λένε Ανδριάννα. Ναι.
4: Mm. Γι' αυτό λοιπόν, για πες μας, Ανδριάννα, είσαι έτοιμη?
6: Ναι, είμαι
4: έτοιμη. Να το τραγουδήσω?
6: Ναι.
4: Πάμε. I've learned to sleep with a door open.
6: Το βρήκα.
4: Το βρήκα. Όπα, κιόλας.
0: Τι?
4: Για δώσ'
6: λοιπόν, αν έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
4: Ναι, ρε, Ανδριάννα.
0: Κοίτα να δεις, ούτε χαμπάρι δεν πήραμε.

0: Μιλάν, 2 Bianca al Forno. Αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, να δοκιμάσεις τις νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάτσου είναι ό,τι πιο λαχταριστό θα έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara.
1: Bianca Παντού και Bianca και Αδριάννα μου, πού είσαι ακριβώς τώρα, σε ποιο σημείο της Αθήνας?
2: Είμαι στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, και πού πηγαίνεις?
2: Στη δουλειά μου.
1: Έχει κίνηση?
2: Παραδόξως όχι.
1: Είναι επειδή τα σχολεία δεν βγαίνουν τα σχολικά πια.
0: Γιατί
2: είναι αυτό?
0: Μια χαρά βγαίνουν. Μια χαρά βγαίνουν.
1: Παιδιά, βγαίνουν μόνο των παιδικών σταθμών. Τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια που δεν βγαίνουν. Τα σχολικά.
3: Όχι, δεν έχουν εξετάσεις.
0: Τα δημοτικά.
1: Εξετάσεις έχουν. Δεν βγαίνουν τα σχολικά του δρόμου.
0: Και τα δημοτικά έχουν εξετάσεις. Τι είπε, τα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις.
1: Τα δημοτικά έχουν δίκιο. Τα δημοτικά
0: δεν είναι μαντάμπακι. Γιατί εξετάσεις να δώσουν.
1: Εντάξει, Ελλάδο έκανε και εγώ τόσα χρόνια.
3: Αυτή τη βδομάδα, αυτή τη βδομάδα.
1: Εντάξει λοιπόν, Αντριάννα.
3: Γεια σου. Φιλάκια.
1: Να σε καλά. Γεια σας παιδιά. Bye bye. Θέλει δωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσεις πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο. Θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τη

0: Είσαι το πιο γλυκό με φύση, έτσι είμαστε κι εμείς μαζί σας. Μας μεθάτε, βρε. Τι να σας πούμε άλλο. Μας μεθάτε, μας κάνετε.
1: Τώρα τα εννοείς αυτά ή το λες και εννοείς κάτι άλλο?
0: Τους ακροατές μας λέω. Ότι είναι το μεθύσι μας, ότι τους γουστάρουμε.
2: Ναι,
0: είναι
2: αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Βασίλης. Τώρα είχαμε μία συζήτηση και μου λέει πολλές φορές σας βλέπω κάτι, μου λέτε και εννοείται κάτι άλλο.
0: Καλά, εμείς οι γυναίκες είμαστε δύσκολα όντα.
1: Υπάρχει το Google Translator.ai. Καινούργια εφαρμογή που λανσάρει σιγά σιγά η Google. Είναι σε πειραματικό στάδιο.
0: Ναι.
1: Και λέγεται μεταφραστής συζύγου.
0: Άντε.
1: Δηλαδή, βάζεις τώρα τις σχέσεις ή τη συζύγου σου αυτά που λέει. Και σου μεταφράζει τι πραγματικά
0: τι εννοεί.
1: Δηλαδή, αν λέει, παράδειγμα.
0: Τι έχεις,
1: καλά
0: τίποτα.
1: Καλά είμαι, μπράβο. Καλά είμαι, μετάφραση είναι, θα έπρεπε ήδη να ξέρεις γιατί είμαι αναστατωμένη.
0: Εννοείται.
2: Έχει δίκιο. Όντως.
0: Είναι το κλασικό, τι έχεις, τίποτα. Και έχουμε από κάτω τα εξαμάξεις.
1: Έπρεπε ήδη να ξέρεις τι έχω.
2: Αυτό είναι, αυτό εννοούμε. Εμένα από το μωρό, τι έχεις, καλά είμαι.
1: Γιατί με ρωτάς, δεν ξέρεις.
2: Δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Μα η επόμενη τέτοια όταν επιμένει είναι, δεν ξέρεις τι έχω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Άκου. Κάνε ό,τι θέλεις.
2: Ναι.
1: Μετάφραση.
2: Μην το κάνεις.
0: Μην τολμήσεις και πας, γιατί άμα γυρίσεις στο κλειδί δεν θα έρθει την πόρτα.
1: Ναι. Κάπως έτσι αυτό λέει και εδώ. Υπάρχει μια σωστή απάντηση και εσύ θα διαλέξεις τη λάθος.
2: Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι, έχει από κάτω μη.
0: Υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Για πες άλλα, δεν λέει.
1: Και ακόμη ένα λέει.
2: Να πούμε στους άντρες μας να την κατεβάσουν.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Ναι,
1: μην ανησυχείς, δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι λάθος, είναι μετάφραση.
0: Ναι.
2: Παιδιά,
0: καταπληκτικό έτσι.
1: Ωραίο, ε.
0: Καταπληκτικό.
2: Πάρα
0: βοηθητικό για τους συζύγους, γιατί να ξέρετε.
2: Πες του να κατεβάσετε.
0: Να ξέρετε, πρόσεξε να δεις.
1: Ναι.
0: Καταρχάς εγώ τα λέω.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί αν είναι και να μην τα πω, δηλαδή αν μετά από 25 χρόνια δεν τα έχει καταλάβει, με εκνευρίζει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: 25 χρόνια είστε μαζί με
0: 25 χρόνια.
2: Τι ωραία.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
2: Αλίμον.
1: Με γρίφος να μιλάτε.
0: Από την αρχή της σχέσης όμως, εγώ τα έλεγα έξω από τα δόντια.
2: Ναι,
1: δηλαδή έλεγες το δεύτερο σχέδιο στη μετάφραση.
0: Ναι, ήμουν πολύ ειλικρινής. Όχι, στην αρχή κράταγα μούτρα. Τι έχεις, τίποτα
1: κλασικά.
0: Όλες οι γυναίκες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα δεν θα κρατήσω μούτρα.
1: Okay.
0: Θα πάω και θα πω, με ενοχλεί αυτό. Είπες εκείνο, έκανες το άλλο. Καταλαβες.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά οι άντρες, να ξέρετε, δεν παίρνουν χαμπάρι. Δεν καταλαβαίνουν deep. Και δεν μπαίνουν και στη δικασία να την αναλύσουν όπως εμείς.
1: Οπότε
0: τη φάση. Κατάλαβες.
2: Εμένα πολλέ φορέ μου λέει, πού το θυμάσαι αυτό. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε κιόλας. Έχουμε και αυτό. Εσείς τα ξεχνάτε το ίδιο λεπτό που έχουν γίνει.
0: Ναι.
2: Πού το θυμήθηκες αυτό τώρα, μου λέει. Τα θυμήθηκα γιατί το έχω ξεχάσει.
1: Μπράβο, μετάφραση, δεν θα το ξεχάσω
0: ποτέ. Εμείς, ας πούμε, οι άντρες μετά από 2 ώρες, άμα τους ρωτήσεις γιατί τσακωθήκαμε, ας πούμε, μπορεί να μην θυμούνται γιατί τσακώθηκα.
2: Ενώ εμείς αναλυτικά.
1: Και πόσα δευτερόλεπτα παύση έκανε.
0: Ναι.
1: Για να σου απαντήσει. Άργησες 5 δευτερόλεπτα.
2: Για κάτσε, γιατί δίνουμε λεφτά τώρα.
3: 9:49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Λοιπόν, παιδιά, τα στοιχεία. Πω, βλέπω το στοιχείο τώρα και μου ταιριάζει. Λοιπόν, σήμερα το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένο τη δεκαετία του 80, 1980 μέχρι 1989.
1: Ωραία.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο.
0: Α,
2: πανεύκολο.
1: Όλοι μας.
0: Τα έχεις αυτά, τα έχεις και τα δύο.
2: Τα έχω και τα δύο. Για να δούμε το τρίτο στοιχείο σε λίγο.
4: Θα κάνουμε 10 λεπτή γυμναστική, φίλοι και φίλες. Θα το λιώσουμε το λίγο.

0: Σούπερ με τη Δέσποινα Βανδύ και τον Αμαγαπά στο ρυθμό 949. Χωρίς Google Translate θα σας πω κατευθείαν ότι αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί είναι αυτή η Αθηνά,
1: ναι.
0: Σε κοιτάω, το TravelFix.df έρχεται να μας βοηθήσει. Ήδη ασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινο ginger και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. TravelFix.df, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, είναι από τη Unipharma.
1: Και καλά κάνεις και με κοιτάς, γιατί το έχω δοκιμάσει και είναι σοκ το αποτέλεσμα. Ούτε θα σε νιστάξει τίποτα. Τη βάζω στο στόμα, λιώνει. Τέλεια. Πού πάμε τώρα, Μπέτη?
2: Τώρα πάμε σε διαλυματάκι. Γρήγορα και θα επιστρέψουμε με την τρίτη και τελευταία μας ώρα που έχει τα πιο πλούσια δώρα που έκανα και ρήμα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Μια κατσαριδούλα.
7: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
8: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
9: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
10: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet, αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
11: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
11: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
15: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
16: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
17: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
4: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
17: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
18: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
19: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
18: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
19: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
21: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
22: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
22: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
24: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
25: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Dr. Betty.
1: Ετοιμαστείτε.
2: Όπα.
1: Θα λυσάξετε.
2: Ναι.
1: Θα κομπανηθείτε.
3: Ναι.
1: Θα χοροπηδήξετε.
3: Ωραία.
1: Γιατί?
3: Έλα,
1: γιατί θα κάνετε πολύ σεξ.
2: Καλώς τον Γρηγόρη.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Καλώς τον, ο Ατρίδης είναι εδώ.
4: Την κατάλληλη στιγμή.
1: Λοιπόν, το 30% των γυναικών και το 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
4: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Όχι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
2: Με τη ζέστη δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Κλιματιστικό δεν έχει τις πίτσες.
2: Άμα μπει κλιματιστικό στους 18, το συζητάμε. Άμα δεν μπει,
1: έχουν, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει διάσταση με τον Γιάννη.
3: Το ζέστη δεν τον είχαμε σκεφτεί και έχει δίκιο.
4: Όχι, όχι, υπάρχει και άλλη έρευνα πάντως. Χωρίς να θέλω να διακόψω.
1: Μερικοί γουστάρουν κιόλας.
4: Με κλιματιστικό στους 18, παιδιά, δεν γίνονται άλλα πράγματα. Να ξέρετε.
1: Με το κρύο, μικραίνει αγάπη μου, συρρυκνώνεται.
4: Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο από έρευνα. Με 18 βαθμούς, αν γίνει, γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί.
3: Όχι,
4: μωρά
3: και εσύ.
4: Καλά.
2: Είσαι υπερβολικός.
4: Καλά.
3: Εντάξει, το 18 είναι πρόβλημα.
1: 18 τώρα είναι λίγο κρύο.
2: Ωραία, βάλω τους 22.
3: Γιατί το λέει όμως η έρευνα.
4: Ναι. Πάμε.
1: Μα τι γιατί το λέει. Γιατί είσαι πιο χαλαρός στις διακοπές, αγάπη
3: μου. Με αυτή την έννοια το λέει.
1: Είναι καλοκαίρι.
3: Ναι.
1: Το μυαλό σου είναι στις διακοπές ή είσαι στις διακοπές. Έχεις πιο αυξημένη κοινωνική ζωή όλη την ώρα έξω. Πίνεις, πας στη θάλασσα, μαγιουδάκια, στριγκάκια, σουξουμουξου μανταλάκια. Και γενικά τη υψηλή θερμοκρασία ανεβάζει τη λίπιντο.
3: Κοίταξε, εγώ έχω και άλλη ερμηνεία. Το καλοκαίρι έχουμε χάσει κιλά.
1: Ναι.
3: Αισθανόμαστε καλύτερα με το σώμα μας. Ή αν δεν έχουμε χάσει κιλά, τέλος πάντων είμαστε εξοικειωμένοι με την εικόνα μας.
1: Είσαι πιο χαλαρός το καλοκαίρι. Είσαι πιο χαλαρός.
3: Και λες, ωραία, στο δείξω το κορμί μου παραπάνω. Ούτως ή άλλως το δείχνω. Κατάλαβες.
1: Και να σου πω κάτι, πιο εύκολα βγαίνει κιόλας. Δεν έχεις βγάλει παλτό, δεν έχεις βγάλει παντελόνι, δεν έχεις βγάλει.
4: Βάλε τη μουσική τώρα.
1: Δεν έχεις βγάλει παπούτσι, δεν έχεις βγάλει κάλτσες, δεν έχεις βγάλει. Είσαι με το μαγιουδάκι και το παρουδάκι.
4: Ναι.
3: Ναι, από αυτή την άποψη. Βολεύει.
4: Επίσης έχει ξεκινήσει.
2: Αυτό λοιπόν που το καλοκαίρι ο κόσμος πιο περισσότερο.
1: Εκτός από την Αθηνά Φαλίδου δεν ξέρω.
4: Ναι, στους 18 ή στους 22 δεν ξέρουμε αν είναι ευχάριστο. Μπορεί να έχεις και ένα σάλι από πάνω σου και να κάνεις τη δουλειά.
1: Εσύ γιατί όμως τράβωσες μόλις το είπαμε αυτό. Δεν μπορείς εσύ τη ζέστη ή ο Γιάννης.
2: Εγώ είμαι ανεμικιά, έχω ανεμία. Και δεν μπορώ με τη ζέστη να κάνω τίποτα. Τίποτα, πες το
1: καλοκάρις.
2: Παιδιά, λιποθυμάω, τι να
1: σαν τα κατσίκια που κάνουν κοκαλό και κάπου πέφτουν.
2: Να, δηλαδή να έρθει ο άλλος την ώρα που ζεσταίνομαι και να με ακουμπήσει και να έρθει να κολλήσει πάνω μου.
1: Μα κάποιοι θεωρούν ότι η ζέστη και ο υδρότας και αυτά είναι.
4: Να σε κολλήσει θέλει η Αθηνά μου, να σε κολλήσει. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, θα ρωτήσει αν έχει ζεστή ή κρύο.
1: Τι θα κάνει ο άνθρωπος τώρα που του ανεβαίνει, 48% είναι. Το 50% των ανδρών ανεβαίνει η λίμπιντος.
4: Δόκτωρ, μπορώ να τοποθετηθώ. Το 48% των ανδρών εγώ νομίζω ότι είναι χαμηλό ποσοστό.
1: Ναι.
4: Δηλαδή το δείγμα της έρευνας
1: δεν τα είπα
4: μπάζει.
1: Εγώ, αγόρι μου, αυτά
4: το ξέρω, το ξέρω,
1: διαβάζω.
4: Το ξέρω. Απλά σα ζητάω το δικαίωμα
1: εγώ
4: να παρέμβω στην έρευνα.
1: Εγώ πιστεύω ότι άντρες πολύ περισσότερο.
4: Εγώ πιστεύω ότι 78%. Και αν θέλετε την άποψή μου, 78, αν θέλετε την άποψή μου.
3: Υπάρχουν και άνθρωποι που σκάνε.
4: Ξεκινάει το έργο αυτό από το τέλη Φλεβάρι, Μάρτι, τέλη Μάρτι, κάπου εκεί. Στην με άνοιξη. Το μπουμπούν.
3: Με την άλλο Ιάννη.
1: Με την ιδέα ότι έρχεται το καλοκαίρι.
4: Ρε παιδί μου, εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα το τέτοιο. Το μπράτσο κατάλαβε.
3: Με άλλο Ιάννη.
4: Η άνοιξη όμω. Περίμενε. Η άνοιξη όμως δεν είναι μόνο η άνοιξη από μόνη της, λες και είμαστε, πώς το λένε, δέντρο και θα τα βγάλουμε.
1: Ναι. Τα ποδαράκια βλέπει, ναι, τα παιδιά.
4: Βλέπεις το πόδι, βλέπεις το πέδιλο. Όχι, όχι, ποδολάγνος τρίμι σίγουρα. Ναι. Βλέπεις κανένα μπράτσο, βλέπεις κανένα ντεκολτέ. Όταν πάμε σε φουστάνια, καλή νύχτα σας. 100%.
2: Και τα φουστάνια 100%.
4: Ναι. Όλους, όχι εμένα, δεν είναι δικό
2: μου. Την προηγούμενη Παρασκευή, θυμάστε, μας είχε πει το Dr. Betty ότι νευριάζει και του ανεβαίνει. Τώρα δεν με
1: δεν είχαμε βρει, με το κλάμα.
3: Την υδροτήλα την καλοκαιρινή τη βάλαμε στην εξίσωση.
4: Όχι, ρε.
2: Όχι, πάρτε κι αυτή.
1: Όχι, αυτή είναι αποκρουστική. Καλά, μυρίζει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Όχι, είναι υδρότα.
4: Έχει ραντάρ τώρα, θα τοποθετηθώ μετά.
1: Κάτσε, γιατί πρέπει να τα διαβάσω τα τρία.
2: Με 150 ευρώ μετρητά.
1: Ψάχνουμε κάποιον, κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80, από το 80 στο 89. Να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ.
2: 2-10-68-35-7-22. Εγώ είμαι αυτή που καλεί. 2-10-68-35-7-22. Βγάλε με γραμμή.
3: Πήγαινε έξω γρήγορα.

0: Παιδιά, τι γίνεται.
1: Χαμός.
2: Πιστεύω ότι έχουμε νικητή. Ναι.
1: Παραλίγο να ξαναχαλάσει το τηλέφωνο από τις πολλές γραμμές.
2: Ναι. Χαμός έγινε στις γραμμές. Εντάξει, ήταν εύκολα σχετικά
0: ευκολάκι.
2: Τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αφού δεν
0: ήρθα
1: εγώ τώρα τα 150 που τα έχω τα στοιχεία.
2: Αλήθεια.
0: Όλοι τα τουάζε έχουμε, ρε παιδιά. Τι γίνεται.
2: Δεν έχω. Ούτε εγώ.
0: Α, είδες. Ήδη από εδώ πλευρά.
1: Ήθελε τουλάχιστον ένα, ούτε ένα δεν έχετε.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχετε.
0: Όχι.
1: Σας δώσω όπου 50.
0: Συγγνώμη, τα φρύδια δεν πιάνονται.
1: Τα φρύδια πιάνονται.
0: Ορίστε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
3: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
2: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Πες μας. Πες
2: μας λοιπόν, είσαι γεννημένος?
3: Το 1984.
2: Το 84. Έχεις ενεργικά συνδρομή σε γυμναστήριο?
0: Μπλαζέ.
3: Όπως όλη η Ελλάδα.
2: Όπως όλη η Ελλάδα.
4: Και πηγαίνεις κιόλας, ξέρεις.
2: Λοιπόν, και έχεις...
3: Όπως κανένας στην Ελλάδα.
2: Έχεις ένα τουλάχιστον τατουάζ?
3: Έχω 4-5.
2: Ωραία, μόλις σκέφτεσαι 150 ευρώ, ρε Κωνσταντίνε.
1: Πάρε τα λεφτά και πήγαινε χτύπα ένα τατού ακόμα.
2: Και να σου πω και κάτι.
3: By the way, ήμουνα και το άλογο.
0: Α, και το άλογο ήσουν.
3: Θα ετοιμάσω και ποίημα για να κάνω τρέμπλ σήμερα.
4: Συντελεστής εκπομπής.
1: Καλά, θα ήταν φανταστικό.
2: Ο Κωνσταντίνος είναι και πολύ καλός ακροατής μας. Ενώ είναι καθημερινός ακροατής.
0: Ήταν και γρήγορος.
1: Από τη φωνή αντιλαμβανόμαστε πως είναι ο viral beat.
0: Κωνσταντίνε, πήρανε περίπου 30 τηλέφωνα, να ξέρεις.
3: Το ξέρω, πιστεύω εμείς η Ελλάδα πρέπει να πήρε.
4: Μην το έχεις και εύκολο αυτό που έκανες, δηλαδή. Είσαι τυχερός.
3: Έχω συνταγία κλείση, γι' αυτό πήρα γρήγορα.
0: Σε καλή μεριά. Τα φιλιά μας.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να τα χαρείς, να τα χαρείς.
0: Γρηγόρη, είσαι έτοιμος?
4: Ready.
2: Βγαίνεις.
5: Η Άμπαλη.
4: Πώς γίνεται αυτό?
6: Μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο των άμπαλων όπως ακριβώς το λέω εγώ?
2: Ναι.
6: Δηλαδή, έχεις κάνει εσύ το σεξ του αιώνα τώρα, ωραία.
2: Ναι.
6: Και το σεξ του αιώνα περιλαμβάνει και, πώς το λένε, έχεις υδρώσει. Αλλά έχεις υδρώσει για καλό λόγο.
0: Ναι.
6: Γιατί το πήγαινες καλπάζοντας, καταλαβες.
0: Ναι.
6: Είχες ρυθμό.
2: Και δεν είναι.
6: Ο έβγε. Αυτό. Αυτό ακριβώς που έκανε. Ωραία. Και τι ήταν άσχημο, δηλαδή, επειδή το είπατε πριν εσείς δύο ή απέναντι. Θα με τρελάνετε.
2: Τι είπαμε εμείς?
6: Έχει υδρότα και έχει ζέστη και δεν γίνεται και δεν μπορώ και το καλοκαίρι και.
2: Α, για τον υδρό.
6: Ναι.
2: Εντάξει, αναλόγως.
6: Είδες τώρα
2: το γυρίζεις.
6: Είδες το χλιμίτρισμα τώρα και στο κάρμασμα.
1: Σκέφτομαι τον άντρα μου που υδρώνει. Τον υδρότο του άντρα μου χειροπολίτη.
6: Κάνε, παιδί μου, κάνε άλλη μία αυτό που έκανες πριν. Το ξέρεις. Είδες.
0: Τον υδρότο του άντρα μου εμένα.
1: Και εγώ τώρα που το σκέφτομαι υδρωμένο, ας πούμε. Λέω, πω, σχολάω.
6: Κοίτα να δεις πως γυρνάνε. Λοιπόν, είχαμε αφήσει ένα μπιφάκι την Παρασκευή εδώ πέρα.
2: Ναι,
6: ήρθε η ώρα.
2: Δεν θα το ξαναπιάσουν.
6: Ναι.
2: Δεν θέλει, έχουν πέσει τα φτερά.
6: Έχει εντάχει, έχει ιτηθεί η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι που έδωσε το φιλικό ενόψη των αγώνων που θα είναι επίσημη από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το Nations League από την Ιταλία. Με δοκιμαστική σύνθεση, δοκιμάζει ο coach Γιωβάνοβιτς και πράγματα και στο σχηματισμό. Δεν ήταν και το τόσο καλό με βάση την εικόνα μας. Δεν πειράζει. Έχει γίνει και ένα πάρα πολύ περίεργο. Θυμάστε τον Έριξεν, τον παίκτη της Εθνικής Δανίας, που είχε πέσει ξαφνικά. Κατέρευσε δεύτερη φορά. Βέβαια, αυτή τη φορά είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα και πιο ελεγχόμενα, γιατί αυτός ο αθλητής συνεχίζει και αγωνίζεται, έχοντας. Του έχει τοποθετηθεί ειδικός απεινιδωτής που ελέγχει και τους παλμούς.
0: Okay.
6: Και υπάρχει πολλές φορές περίπτωση, με βάση αυτά που λένε οι γιατροί, έχει τις αισθήσεις του, είναι καλύτερο άνθρωπος, θα μας πούνε αργότερα τι έχει γίνει, να έχει καταλάβει ο απεινιδωτής ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι που να ενεργοποιείται για να τον έχει σοκάρει και να χάσει τις αισθήσεις του. Θα μάθουμε παραπάνω, πάει καλύτερα το πράγμα.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει απεινιδωθεί και συνεχίζει.
6: Γιατί λιποθύμησε πριν χρόνια μέσα στο γήπεδο, γιατί τον άφησε η καρδιά του, συνέχισε κανονικά και χρειάζεται να.
0: Και το ξανά
2: πούμε. Είναι βαθιά το
6: ναι, ναι, ήταν πολύ σοκαριστικό και αυτό που είχε γίνει τότε και τώρα ήταν, αλλά ευτυχώς που πιο ήπιο και πιο. Okay. Και πάμε τώρα στα βασικά.
0: Ναι.
6: Θα ξεκινήσετε εσύ, εγώ τι να σημαίνει.
0: Τι θε να πει.
6: Εγώ τι μπρίζε βάζω, δεν έχω κάτι. Έχει ντέρμπι σήμερα.
2: Ναι, βεβαίω.
6: Στις 9.
2: Θα τσακωθούμε, θα γίνει χαμός. Θα πάω στο
6: σπίτι
2: του Φόρτου.
6: Δεν έχω να συζητήσω κάτι. Όχι μάνες, καταρχάς, έτσι, ηρέμησε.
0: Όχι, δεν έχω να συζητήσω κάτι για την Παρασκευή.
6: Αλλά τι.
0: Την τράπηκε και η ντροπή.
2: Τι τράπηκε και δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά. Με το προηγούμενο αγώνα που μας ξεφτυλίσατε να πούμε στη διαιτησία.
6: Την Παρασκευή να πούμε ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ντροπή τώρα.
2: Είναι ντροπή και ντρέπομαι. Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
6: Είναι ντροπή και
2: ντρέπομαι. Είναι ντροπή
6: και ντρέπομαι. Είναι ντροπή και
2: ντρέπομαι. Η διαιτησία σας δώσαμε εμείς φάουλ που δεν ήταν.
6: Απάντα εδώ.
2: Σας δώσαμε εμείς φάουλ που δεν ήταν.
0: Τι να αφήσουμε καλά. Τι λέτε.
6: Είχε την Παρασκευή διαιτησία. Θα τοποθετηθεί εκεί που πρέπει. Την Παρασκευή είχε διαιτησία. Αυτό σε ρωτάει.
0: Τι εννοείς, τι αν είχε διαιτησία.
6: Είχε κακή διαιτησία με βάση το να κρίνει το
2: για
6: παιχνίδι.
2: Για τον πρόεδρο
0: όχι,
2: θα πει
0: όχι.
2: Θα πει για τον πρόεδρο που πήγε μέσα στο
0: γήπεδο. Να με λοιπόν, είχε καλή διαιτησία, μα επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει και παράπονο.
6: Κοίτα να δεις το
0: όχι, δεν είχα κανένα παράπονο. Κοίτα είχε καλή διαιτησία, επειδή όταν δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλή διαιτησία.
2: Εγώ βλέπετε εδώ με την κούπα μου σε καλά εδώ. Το αυτό εκεί που μας έδειχνε στις προάλλες φάουλ. Όχι, δεν ήταν φάουλ.
0: Μάντεψα για την Παρασκευή τι θα γίνει. Θέλετε να σας πω και σήμερα. Σήμερα δεν θα έχει καλή διαιτησία.
2: Άρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Μα κάθε φορά αυτό συμβαίνει.
6: Λοιπόν, πάει με βάση το
2: θα τέτοιο. Είμαστε συντονισμένοι να δούμε.
1: Άρα αυτό ισχύει και για σένα. Επειδή χάσατε, δεν είχε καλή διαιτησία.
0: Δεν είπα κάτι, είπα είχε καλή.
2: Όχι, δεν είχε.
6: Δεν
2: είπες.
6: Ξεστή, σε βολεύουν.
2: Ήταν καλή η διαιτησία ή δεν ήταν.
6: Σε βολεύουν τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που είδες δεν μας λες. Δεν μας κρίνεις. Μην μένεις στις φάσεις.
0: Άκου λίγο. Εγώ το έχω πει 50 φορές. Το μπάσκετ είναι ένα περίεργο άθλημα στα σπέρματα. Όταν μια ομάδα που είναι χαρακτηριστικό το κάνει σε αυτή τη σειρά και γενικώ ο Παναθηναϊκός. Έχει την οτροπία να παίξει σκληρό παιχνίδι, ναι. Προφανώς και θα γίνουν και αμφισβητήσεις και θα δοθούν περισσότερες βολές στην ομάδα η οποία παίζει σκληρότερο παιχνίδι, ναι ή όχι.
2: Ναι.
6: Θα έλεγα ναι, αλλά σου έχω απάντηση.
0: Αλλά δεν θα έλεγες.
6: Όχι, σου έχω απάντηση ότι ο Ολυμπιακός, λόγω του προπονητή του, ο οποίος είναι και λάτρης της τακτικής, παίζει πολύ περισσότερο επιθετική άμυνα από ό,τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδα στα μεταξύ τους. Το είδα ως συστατικό επιστοιχία στη EuroLeague συνολικά.
0: Okay, στη EuroLeague αυτό την πήραμε. Ναι. Αλλά τώρα στο. Γιατί μην το ξεχνάμε και το πήραμε στο ΑΚΑ. Αλλά. Γιατί το έχουμε παραβλέψει.
6: Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα. Ζή, πάντα. Μην γράψεις άλλα πράγματα τώρα με τα ποίηματα.
2: Άστον να σου σηκώνω το γάντι. Τον ακούω.
0: Γιατί το έχουμε παραβλέψει. Αλλά. Δεν ισχύει αυτό που λέω για τη διαιτησία.
6: Εγώ ήθελα να μου πεις ανεξάρτητα τη φάση ή όχι, αν πιστεύεις και ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, αν πιστεύεις ότι στο ένα και στο άλλο παιχνίδι, γιατί εγώ έχω πει ότι είναι γενικώς μέτρια η διαιτησία για τις ομάδες που έχουμε, αν στο ένα ήταν χειρότερο από το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι στο ένα ήταν χειρότερο από το άλλο.
2: Εδώ σου μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, είναι και αθλητικό γράφο. Τι δεν
0: λοιπόν,
2: ξέρω.
0: Άκου τώρα.
2: Τι δεν ξέρω.
0: Τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού.
2: Εσύ δεν θα το πεις.
0: Η διαιτησία την Παρασκευή ήταν αντικειμενική μέχρι και την πρώτη περίοδο.
6: Τίποτα, δεν σε βλέπω καλά.
0: Κάτι συνέβη στη δεύτερη περίοδο και άλλαξε λίγο το κλίμα.
6: Να σου πω κάτι, επειδή η αφαλή του τελευταίο διάστημα περνάει πολύ ωραία ζωή.
2: Βραδινή.
6: Να σου πω κάτι. Θα πάρω και την αφαλή με το μέρος μου, θα βγούμε για ποτάκι. Και θα είμαστε τρεις και θα είσαι μόνος σου.
0: Κάτι συνέβη στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο και στη δεύτερη περίοδο που άλλαξε το κλίμα. Μαντέψτε τι.
6: Λοιπόν, εντάξει, το κάναμε
2: συγνώμη,
6: το κομμάτι μας.
2: Συγγνώμη, εσύ θες να πεις ότι επειδή μπήκε ο πρόεδρος μέσα, τι άλλαξε δηλαδή. Απείλησε τη διαιτησία.
0: Άλλαξε, όχι, άλλαξε ολόκληρο το κλίμα.
2: Τότε γιατί μετά συμπονούμενα. Άλλαξε ολόκληρο. Γιατί μετά
0: συμπονούμενα.
2: Υπονούμενα πετάς.
0: Κάνω ερώτηση για να αναλογηθούμε.
2: Υπονούμενα πετάς ότι μπήκε και άλλαξε. Πώς άλλαξε, τους απείλησε δηλαδή.
6: Εγώ που σας έβαλα τις μπρίζες, ειρήνη μην. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάντα η ευχή είναι να μην μας απασχολούν άλλα πράγματα και να είναι καθαρά το αγωνιστικό και να κερδίσει ο καλύτερος και ο τυχερότερος. Έχουμε ερωτηματικό να δούμε τι γίνεται με τους απόντες. Σας θυμίζω ότι λείπανε ο Ντόρσεϊ, Μπομπέρ, πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό. Και ο Σλούκας με το θέμα που έχει και προσπαθεί τέλος πάντων να είναι έτοιμος. Μακάρι να τους έχουν διαθέσιμους. Εντός της ημέρας θα μάθουμε και για τους δύο και για το τι γίνεται.
0: Νομίζω ο Σλούκας θα παίξει την Τετάρτη, όχι σήμερα.
6: Θα δούμε.
0: Ελπίζουμε να πάει σε αυτή τη σειρά. Ελπίζουμε, κύριε Αγγελόπουλη, να μην μπουν μέσα στο
6: εμείς ελπίζουμε να πάμε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και οι τέσσερις.
2: Δεν μπορούμε, παίζουμε στην έδρα σας.

0: Σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
7: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
7: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
8: brow lamination και lash lift,
7: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
7: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
8: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
14: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
15: Φράουλα, παρακαλώ.
13: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
16: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη

0: πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: Προϊόντα Ζήμης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
6: Είναι κουνούπι και μυρμήγκι.
7: Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
18: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ξέρατε εσείς ρε ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα.
20: Θρίλερ βλέπω.
21: Λοιπόν, έχει μπει ένα κουνούπι εδώ μέσα τώρα, θα δεις τι θα το κάνω εγώ τα δόντια τα πριόνατά. Έλα εδώ! Έλα εδώ!
1: Λοιπόν, θα στα... Αβίαστη είναι η γνώση, θέλω να σας πω για σένα που τα αντιμετωπίζετε. Αλλά μία είναι η κλασική αντιμετώπιση. Repel spray. Το repel spray λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, repel spray από τη Unipharma. Έχουμε κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται?
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Πράκτορ Βούφου.
21: Λοιπόν, έχει κίνηση μόνο, πολύ εννοώ, στο ποτάμι. Από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό στο κατέβασμα. Και που άλλο έχει, λίγο το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αυτά ψηλά πράγματα για αυτή την ώρα ως συνήθως. Φύγαμε για τα στροφάκια μας.
4: Ο καιρός σήμερα.
1: Λα λα λα λα λα λα, στρούφο τραγουδό.
20: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για να σας πω τον καιρό?
21: Περίπου, προσπαθούμε κι εμείς τώρα σιγά σιγά. Πάμε.
22: Σήμερα ο καιρός στο στροφοχωριό θα είναι λιόλιστος, θα είναι ζεστός.

0: πίσω. Απάντια στρουμπάκια.
1: Λοιπόν, φοράδα είναι η λέξη που πρέπει να μπει στο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε και θα κερδίσετε εσείς που θα το γράψετε. Πήγαινε, έλα, εισιτήριο C-Jet για όποια, όποιο προορισμό θέλετε στο Αιγαίο. 2, 10, 68, 35, 7, 22 για να μπαίνετε οι ποιητές μας στη σειρά.

0: συμφωνήσαμε και ανοίγουμε τις πύλες.
1: Η λέσχη των καμένων πυλτών.
0: Πάμε λοιπόν άλογα κούρσας μου. Πάμε φοράδες μου να απαγγείλουμε την ποίησή μας. Για να καλημερίσουμε τον πρώτο ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στη λέσχη μας. Είσαι έτοιμος να απαγγείλεις το ποίημα?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Δεν μου λες, θες κάποια μουσική υπόκρουση?
2: Κάτι βουκολικό.
0: Βουκολικό, αμέσως, αμέσως.
3: Το πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, μπουμπούνα το.
2: Σε είδα και κολλάστηκα, μου κάνεις σαλόνι.
3: Μου κάνεις.
2: Χριστέ μου, λέω και απορώ, αυτή με αναστατώνει. Ωραία είμαι, έλεγες, μοιάζω στην Ιλιάδα. Ποτέ σου δεν κατάλαβες πως ήσουν σαν χωράδα. Νόμιζες σου γκόμενα, ωραία σαν την Ελένη. Μα εγώ το έβλεπα πως έμοιαζες με σαν βραξιρισμένη. Σου λέω πάμε για καφέ, λες θα το σκεφτούμε. Και τότε το κατάλαβα πως μόνοι θα το πιούμε.
3: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ καλό.
3: Πολύ καλό, μπράβο,
0: Νικόλα. Πολύ καλό, μπράβο, Νίκο.
3: Από τα καλύτερα, γιατί νομίζω έχει ξανασυμμετέχει ο Νίκος. Μου άρεσε σήμερα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Μείνε στη γραμμή, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι μου κάνετε?
4: Μια χαρά είμαστε.
0: Ωραία, χαιρόμαστε. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη. Το έχεις το πείμα, Φώτη?
4: Βεβαιότατα.
0: Θέλεις και εσύ υπόκρουση?
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Έτσι, το λέω και σκέτο. Ωραία, για δώσ' το.
4: Ήμουνα στο σαλόνι μου και έπινα μπυρίτσα, κοιτώντας την τηλεόραση, πολύ καλή μπαλίτσα. Έλα όμως που η γυναίκα μου ήθελε κορδελίτσες, να πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε τρελίτσες. Εγώ αδιαφόρησα και έγινε φουγάρο. Άρχισε τον εξάψαλμο ανάβοντας σιγάρο. Είσαι ο επιβίτορας και είμαι η φοράδα. Θα μου ξηγήσεις το όνειρο ή θα έχουμε κατσάδα.
0: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Φώτη, πολύ καλός.
3: Είσαι ο επιβίτορας και είμαι η φοράδα. Είναι πολύ καλός.
0: Να σου πω, μείνε και εσύ στη γραμμή. Ήταν πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο. Good morning.
5: Δυνατός συνδυασμός επιβίτορας με τη φοράδα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
6: Νικόλας.
0: Έλα, Νικόλα. Δώσ' το μας, Νικόλα.
6: Είμαι εγώ που έχασα το πρωί από το Κωνσταντίνο. Το...
0: Έλα, Νικόλα. Είσαι φανταστικός.
6: Βάλω μάλλον το μικρό μου πόνο, τέλος πάντων. Στο ρυθμό σήμερα μιλάμε για μια φοράδα που αγαπάμε. Όχι απλή, όχι τυχαία. Έχει φάση, λίγο ωραία. Στο στούντιο μπαίνει με στυλ και σηκώνει όλο το vibe σε ρίλ. Η Πέτη Πακύρα γελάει δυνατά και λέει: αυτή η φοράδα τα σπάει, ρε παιδιά. Η Αθηνά στα social γράφει: ό,τι και αν κάνει, μας γράφει. Γιατί ξέρει πως ένα ποσοστό κάνει χαμό στο λεπτό. Ο Βασίλης το παπάκι βαράει, κάθε ήχο τον πειράζει και πάει. Και ένα νύχα στο μικρόφωνο μπαίνει και το στούντιο τρελαίνεται, δένει.
0: Πολύ.
6: Και η φοράδα με βλέμμα πονηρό λέει: μην με παίζει σοβαρό. Θέλω γέλιο, θέλω ρυθμό. Και όχι λίγο υπονοούμενο χαμό. Να είστε καλά, παιδιά. Ελπίζω να
0: είστε καταπληκτικός. Πάρα πολύ.
7: Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ήταν και. Είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές μέσα στο ποίημα. Βέβαια, βέβαια. Ο καθένας είχε το δικό του τέτοιο. Τη δική του στροφούλα. Να τα λέμε κι αυτά. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
8: Είμαι η Νατάσα.
0: Γεια σου, Νατάσα.
3: Γεια σου, Νατάσα.
0: Τι γίνεται?
9: Καλημέρα, παιδιά.
8: Καλά. Όλα καλά.
0: Νατάσα, το έχεις?
8: Ναι.
3: Πάμε.
8: Λοιπόν, το ποίημα έχει τίτλο «Τη σκιά σου».
0: Α, κατα... εντάξει. Δεν έχει μέσα.
9: Ξεκινάς πάρα πολύ καλά.
0: Για πάμε.
8: Με πήγε στο εξοχικό, στην Πάρο στις Κυκλάδες, για να με δείξει από κοντά σε όλες του τις σκιάδες. Ντύθηκα και στολίστηκα και έβαλα φουστάκι και από πάνω φόραγα το διάφανο μπουστάκι. Η θεία έπαθε την κοπή αμέσως μόλις μ' είδε. Μωρ, τι φοράδα είναι αυτή? Άι, πάρ' την και φύγε.
0: Εγώ πέθανα με το φινάλε που είναι λίγο απότομα, δεν το περίμενα.
3: Μωρ, τι φοράδα είναι αυτή?
0: Άι, πάρ' την και φύγε.
3: Μπράβο. Άι,
0: πάρ' την και φύγε.
3: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
9: Θα υπάρξει και συνέχεια.
3: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, νομίζω... να βγάλουμε νικητή ή όχι τώρα?
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ο Φώτης.
3: Α, δεν έχει αγωνία.
0: Ήταν πολύ δυνατός ο Φώτης.
3: Άρα δεν χρειάζεται καμία.
0: Κοίταξε, ήταν καλός και ο Νίκος. Αλλά ο Φώτης ήταν πολύ δυνατός.
9: Ας πάρω εγώ λοιπόν.
0: Φώτη, Φώτη, είσαι εδώ?
6: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Έλα, Φώτη! Πάρ' τα δύο εις
9: εισιτήρια.
0: Φώτη, πήρες τα σίτζετς. Να πας σε όποιο προορισμό θέλεις εσύ του Αιγαίου, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά, εσύ τα κέρδισες τα εισιτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να σε καλά. Καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε ποιητές μου.
4: Ακούω κάθε μέρα.
0: Να σε καλά. Λέω για τους υπόλοιπους, γιατί κάθε μέρα δεν θα κερδίζεις εσύ όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά οι υπόλοιποι και αύριο μέρα είναι λοιπόν. Και αύριο έχετε ευκαιρία να πάρετε τα εισιτηριάκια σας. Για πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
7: Πάμε πρωινό! Ρυθμός 949.

0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: προβληματιστεί τρομερά.
1: Με τι? Ναι,
0: σε σχέση με τον απρόσμενο επιχείρημα.
2: Συζητάμε για τον απρόσμενο το πρώτο στοιχείο.
1: Την Παναγία.
0: Μία εικόνα.
2: Μία εικόνα.
1: Αυτό λέω, που είναι τη Παναγία όμω.
2: Θα μα βοηθήσει.
0: Ναι, ναι. Με προσευχή μπορεί να είναι κάτι. Τραγούδι με προσευχή.
1: Ο Σπύρο Αγοραίο έχει χαιρετήσει.
2: Από ό,τι βλέπετε. Έχει πέσει η μουσική αποχώρηση. Να σα πούμε ότι μαζί μα και σήμερα τι τρει προηγούμενε ώρε, όπω και κάθε μέρα, είναι ο Μασούτη με τα νέα προϊόντα Mr. Grand, τα οποία ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μα. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία, από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση, προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη ποιότητα και σχέση τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται, λένε, περισσότερα σε λιγότερα.
1: Έτσι, εμείς φεύγουμε.
2: Ναι.
1: Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας, σας βάλαμε στην καρεκλίτσα σας, φεύγουμε τώρα. Δεν έχουμε καμία ευθύνη από εδώ και στο εξής. Εμείς οι τρεις. Έρχεται η Μαντώ, αναλαμβάνει αυτή.
0: Ραντεβού αύριο, όπως και κάθε πρωί, στο ρυθμό 9.49.
2: Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρέα που μας κάνατε και σήμερα. Bye
1: bye.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
7: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
8: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
9: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
8: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
9: Τηλέφωνο 22611 81380.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα. Και μετά, απόλαυση.
12: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
13: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
12: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
13: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
12: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
13: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
12: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
14: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόλυτη. απόδοση και οικονομία.
15: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
16: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
17: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
19: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
20: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
16: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
21: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
22: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
23: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
24: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
23: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
24: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
23: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
24: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
23: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
24: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
25: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
25: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
25: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
24: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
27: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
28: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
29: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
30: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς οι δυο σαν ένα, στο ρυθμό 949. Αχ, αυτά τα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πια έχουν γράψει ιστορία, είναι κλασικά, θα έλεγα. Μου θυμίζουν καλοκαίρι, μου θυμίζουν ξεχνιασιά, μου θυμίζουν περιπέτειες, πολλά ωραία πράγματα. Τώρα, αν και σένα είσαι σε μια φάση που κάθε τραγούδι, κάθε σκέψη, κάθε συνέστημα σου θυμίζει κάτι, και αν ανήκεις ειδικά και στη γενιά Gen Z, να ξέρεις, επειδή είστε πολύ διάστατοι, επειδή έτσι συλλέγεται, ζείτε σε ένα κόσμο με πολλές πληροφορίες γύρω σας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, σας καταλαβαίνουμε. Έτσι κινείται άλλωστε και το WhatsApp, γιατί μπαίνει σε αυτή τη νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές σας και στις ζωές μας σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν στο ρυθμό 949. Ο Πάνος Κιάμος που έρχεται τώρα, ξέρεις πολλούς, Νίκος Οικονομόπουλος, Αντώνης Ρέμος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Καλημέρα.

0: Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
3: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
3: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
4: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
8: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
9: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
10: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
12: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
9: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο

0: δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
2: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της και έρχεται με ένα φορτηγό τραγούδια και με το ωραιότατο έτσι όχημα του Basil Bar by Pesto Barilla. Θα ταξιδέψετε, ήδη έχετε ταξιδέψει με τις μαγικές γεύσεις. 5 και 6 Ιουνίου ήταν στην Κηφισιά, 12 και 13 θα είναι τώρα στη Γλυφάδα, 19 και 20 στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης, για να σας βάλουν σε ένα ταξίδι γεύσης στην πόλη που δεν πρέπει να το χάσετε οπωσδήποτε. Ούτε τις επιτυχίες που έρχονται και έρχομαι με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, θα γίνει εδώ χαμός, θα το ανεβάσω στη διαπασόν γιατί είναι από τα αγαπημένα μου το Αλληλούια. Σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Φαγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Σε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
21: Πού πας ρε καραμούσα,
20: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
23: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μάντεψε, συντονίστηκε στο ρυθμό 949 και τραγουδάς δυνατά, θα τραγουδήσεις δυνατά και στη συναυλία του Στέλιου Ρόκου, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη με επιτυχίες που εντάξει, Στέλιος Ρόκος τώρα τι να λέμε, αυτή η φωνάρα. Και αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλα μου τώρα που με ακούς στο Viber τη λέξη Ρόκος 6937949949 και κέρδισέ τες και πήγαινε να τον απολαύσεις. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Εντάξει, απολύτως ύμνος τώρα, δυνάμωσε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, που αλλού στο ρυθμό 949, ρώτα. Και αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις, εγώ θα πω ρώτα καθημερινά τον εαυτό σου. Τι είναι αυτό που σε συνδέει με τους άλλους? Τι είναι αυτό, μάλλον, πρωτίστως που σε συνδέει με τον εαυτό σου? Αν αυτό, π.χ., για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε, είναι η μουσική, τι είναι αυτό που σε συνδέει με το κάθε τραγούδι? Τι είναι αυτό, ας πούμε, που σε συνέδεσε τώρα με τον Γιώργο Σαμπάνη και τους στίχους και τη μελωδία? Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή για να έρθουμε στο εδώ και τώρα. Και να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας αν ζούμε στο παρόν ή αν ζούμε κάπου αλλού, αν ζούμε στο θα ή αν ζούμε στο πίσω. Τώρα, αν στο παρόν, αλλάζω θέμα, έχεις μία μικρή ατυχία και εκεί που τρως, ρε παιδί μου, στάξει πάνω σου λίγο λαδάκι, έχεις πάρει μόλις τη σαλάτα σου και θέλεις να τη φας, να μου πεις 11 η ώρα το πρωί θα φάω? Μερικοί ξυπνάμε και από τις 6, εμένα τέτοια ώρα γουργουρίζεται στο βάχι μου. Λοιπόν, και φοράω μία ολόσωμη φόρμα σήμερα και πάνω στην ολόσωμη μου φόρμα έχω μία λαδιά. Να, θα εκνευριστώ, αλλά μετά θα ανακουφιστώ όταν σκεφτώ ότι η Ariel έχει λανσάρει το νέο της προϊόν, το Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει γίνει ποτέ. Εκεί θα ανακουφιστώ, γιατί ξέρω ότι είναι δύο φορές πιο δυνατό, έχει τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά που αφαιρεί τους δύσκολους λικέδες, εξουδετερώνει τις οσμές τις δυσάρεστες και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών αλλά και των χρωματιστών μου ρούχων. Οπότε κάπως ησυχάζω. Ησυχάζω επίσης όταν ακούω 10 στη σειρά χωρίς να με ενοχλεί τίποτα και κανένας. Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος που θα έρθει, μείνε στο ρυθμό 949 γιατί 10 επιτυχίες έρχονται. Καλημέρες!
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
13: Ωχ, μου την έσπασε!
14: Ποιος πάλι?
13: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
14: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
16: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
16: Gadget House. Και όλα φτιάχνονται.
17: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
18: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
17: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
18: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
17: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
18: Πίτσα!
17: Μπέργκερ.
18: Πίτσα!
17: Μπέργκερ.
18: Πίτσα!
17: Μπέργκερ.
18: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
17: Πίτσα Ελντόνα.
18: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
17: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
18: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
17: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
19: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
20: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
21: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
20: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
21: Τηλέφωνο 22611 81 380.
22: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
23: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
24: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
25: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
26: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
25: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
26: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
25: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
26: Θέλεις 7θέσιο ή 9θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
25: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
21: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
23: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
24: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Daily Couscous.

0: Και νέα εβδομάδα ξεκινάει και όλα είναι υπέροχα και όλα είναι μοναδικά, γιατί είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σε Αντίλη Κουσκούς. 8 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλα τα γενέθλιά σας.
1: Ναι, ρε παιδιά, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να είστε καλά. Και
0: χρόνια πολλά στη φίλη μου την Πόπη που είναι και αντιδήμαρχος της Αμοργού. Στο νησί, βέβαια, το κορίτσι. Έχει δύο παιδάκια, η Πόπη. Μα θέλει πολλά φέλα. Οπότε δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και αυτού όλου εκεί πέρα του
1: ανθρώπου. Χρόνια σου πολλά,
0: φίλια πολλά. Και σε όλου του υπόλοιπου. Και στην Πόπη την Καπάνταη.
1: Βέβαια.
0: Που είναι από τόσα χρόνια που είναι με την Κέντη Γαρμπή. Έτσι, άλλη Πόπη έχω.
1: Στην Πόπη Μαλιωτάκη.
0: Δεν είναι φίλη μου η Πόπη. Χρόνια τη πολλά παρόλα αυτά. Να είναι καλά η γυναίκα. Χρόνια πολλά στην κοπέλα που λέει με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.
1: Γιατί εγώ είναι ψυχρά με την ήταν.
0: Λογικά.
1: Νομίζω ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είμαστε ένα Daily Couscous. Στην παρέα μας φυσικά είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί στο Μασούτη τα κάνεις όλα και συμφέρουν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, έχεις φυσικά τη μάσκα, την όπλα οικονομίας, γιατί για κάθε σοκολάτα μίμεση με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Να
0: έτσι. Με ολοκαίνουργιο τραγούδι. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μεταξύ είναι τι έμεινε, δύο μέρες έμεινε. Την Τετάρτη είναι και η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για όσους έτσι βρεθούν σε συμπρωτεύουσα.
1: Ακόμα μπορείτε να πάρετε εννοητική στήρια μέσα από το more.com.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί του Τρανός. Μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία σίγουρα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα το συζητήσω με φυλάκτα και μάλιστα γίνεται και το ζωντόρο του Γιώργου Μαζονάκη όλες αυτές τις μέρες. Οπότε πιστεύω ότι περιμένουμε όλοι κάπως πώς και πώς να τον δούμε.
0: Ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι και στις συναυλίες, είναι άλλη φάση. Εγώ δηλαδή μία συναυλία έχω δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχω καταφέρει να τον δω, για να είμαι πολύ ειλικρινή.
0: Σε συναυλία.
1: Και live.
0: Και live τον έχεις δει.
1: Δεν έχω καταφέρει. Γιατί όταν μπήκα στο χορό, μετά ξεδούλευα. Οπότε μου ήταν δύσκολο. Αλλά.
0: Στο χορό χορεύεις.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω πάρα πολύ.
0: Αλλά θέλεις.
1: Για να είμαι ειλικρινή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και
2: επιστρέφουμε. Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούγοντας μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες ακούμε και δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν πρέπει και φυσικά σχολιάζουμε και όλα αυτά που μας λέτε και μας στέλνετε εσείς. Εγώ εντωμεταξύ είμαι σε μια.
0: Εντάξει, έχουμε και μπει και στην τελική ευθεία για τα βραβεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βγαίνουν και τα VidCast που είναι οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στα βραβεία.
1: Βέβαια, ένα το ένα μετά το άλλο βγαίνει, ναι. Βγαίνει το VidCast και γίνεται χαμός. Έτσι με πολύ ωραία πράγματα που εγώ και τις Ελένη στο VidCast είδα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όπως,
0: είναι φίλες με την Κόνη κιόλας.
1: Είναι φίλες με την Κόνη και η Κόνη μου αρέσει. Έτσι, που, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της.
0: Το.
1: Μα δεν θέλει μια αναρκησιστική διαταραχή. Δεν μη μου λες τώρα, τι μου λες.
0: Είναι sensor το τραγούδι.
1: Είναι...
0: Αλλά είναι η καθημερινότητα. Η ζωή μας όλοι νομίζω, το περισσότερο.
1: Ναι, πανέξυπνο.
0: Εντάξει.
1: Πανέξυπνο. Και η εικόνα έχει κάνει και ένα glow up. Όχι glow up, βασικά.
0: Νομίζω ότι έχει περάσει από διάφορα στάδια και εκείνη. Ναι. Οπότε σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Και να δούμε και τι θα δούμε και στα φετινά βραβεία, παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε μια ιδέα.
1: Έχουμε μια εικόνα.
0: Η αλήθεια είναι, αλλά τι θα γίνει μέχρι τέλους για να δούμε.
1: Εγώ μπορώ να πω κάτι, θα το πω μετά.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση, με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
8: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
9: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26574.
14: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
15: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
14: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
15: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
14: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
15: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
14: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά.

0: και γλυκά που σου μένουν αξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
1: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
2: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και ακούμε μόνο επιτυχίε.
1: Σας λέγαμε πριν για τα μουσικά βραβεία. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι υπάρχει μία εμφάνιση πέραν των πάρα πολύ γνωστών καλών, που είναι και από έναν άλλο χώρο, έτσι, πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
0: Πιο καλοκαιρινό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι τι κάνουμε εμείς, που πάμε. Στα νησιά.
0: Ναι.
1: Στα νησιά που πάμε. Να διασκεδάσουμε.
0: Εγώ δεν. Στα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό καλή.
1: Ναι, δεν
0: και είναι και ωραίο. Και είναι και ωραίο.
1: Δεν το
0: και είναι και ωραίο ντουετάκι αυτό.
1: Αυτό.
0: Θα γίνει χαμός και είναι και super viral, έτσι, όχι αστεία.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Θα γίνει.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Θα κάνω ζημιές και στο λογαριασμό μου να χρεωθούν κι αυτές.
1: Άνα μαναγιά σου.

0: Και επειδή εδώ κάνουμε σαφάρι επιτυχιών, η Ελληνίδο, αυτό ακούσαμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι.
0: Τι ωραίο τραγούδι τώρα το κορίτσι πράγμα που βγάζει η Έμιλι. Ξαναβγάζει το κορίτσι πράγμα. Ναι, με μια γέφυρα που απευθύνεται πολύ στο σήμερα. Εντάξει, λες, το κορίτσι πράγμα, αν κάτσει και να ακούσει το στίχο, πόσο σημερινό είναι με όλα αυτά, με τι χειροκροτονίε και με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εμένα ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια τότε.
0: Και συζητάνε ότι πόσο μπροστά ήταν ο φίλο το ότι γράφονται σε αυτό το τραγούδι. Καλά, γιατί ένα άντρα να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι δεν που υπάρχει. Μιλάει κυρίω για τη γυναίκα, σημαίνει ότι εντάξει, είναι αλλού. Ο φίλο εγώ τον εκτιμώ σαν δημιουργό πάρα πολύ.
1: Γιατί το έχω πει και τον είχα πιάσει και μάλιστα και στα γενέθλιά σου που τον είχαμε βρεθεί και τι.
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Γιατί εγώ τον αγαπώ, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τον εκτιμώ βαθιά το φίλο.
1: Εγώ αυτό που του είπα είναι ότι τον εκτιμούσα πάρα πολύ και ο πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και αυτό τον έπιασα και του είπα ότι ναι. Σε εκτιμούσα πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, όντω και. Εντάξει, με την πιο πρόσφατη τώρα στην Καλαμάτα, έτσι, το, η οποία μα. Μας διέλυσε.
0: Εντάξει,
1: μας
0: τώρα διέλυσε. Να σου πω κάτι όμως. Βασικά.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Ναι, σούσουρα, νομάχη και επιστρέφουμε.

0: Υποσυνείδητο αυτή είναι και την καρμπή. Εγώ είδα μία φίλη μου, την Άση τη Μαυρέα, που ανέβασε ρε παιδί μου κάτι και λέει ότι μέναμε στην ίδια πολυκατοικία με τους ανθρώπους αυτούς και δεν μας είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή. Ποτέ δεν ξέρεις το σπίτι του αλλού τι κρύβει. Ξέρεις, πολλές φορές λένε δεν δίνουμε σημασία. Δεν ξέρεις η πόρτα του σπιτιού του αλλού.
1: Σίγουρα δεν ξέρεις, βέβαια βγήκανε και... πάρα πολλά στη χώρα, έτσι. Ότι αυτός ο άνθρωπος την απειλούσε. Είχε φτιάξει ολόκληρο σχέδιο φυγής με την αδερφή της για να μπορέσει να φύγει. Δεν την άφηνε να φύγει. Σίγουρα δεν ξέρεις. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Οι αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν πάντα. Απλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι πολλές φορές είναι κυκλοβισμένοι. Είναι κυκλοβισμένοι και με τον τρόπο που μεγαλώνουν. Γιατί αν κάποιος άνθρωπος μεγαλώνει με ένα φόβο ή με έναν τρόπο ότι ξέρεις, θα πρέπει να είσαι υποχείριο κάποιου ανθρώπου, είτε στην αρχή της οικογένειας και μετά, αν παντρευτείς, ο άντρας σου ή ο σύντροφός ή οτιδήποτε θα έχει το πρώτο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Εκ των πραγμάτων μεγαλώνεις και γαλουχίσεις με μια λάθος πεποίθηση.
1: Και αυτόν τον κύκλο προσπαθούμε να σπάσουμε, έτσι.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι αυτή.
1: Να
0: η αλήθεια είναι αυτή.
2: Κορίτσι, και η ιστορία

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
3: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες.
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
7: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
13: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
22: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
25: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
25: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
26: Sonus Events.
24: Ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
25: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
25: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
27: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
28: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
27: Τούρτα και μετά απόλαυση.
24: Daily Couscous.

0: Συγκρίμα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς. Είναι το βαρύναμε. Το ελαφρύνουμε, παιδιά.
1: Το ελαφρύνουμε.
0: Απλά όλα στη ζωή είναι. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε μόνο χαρά, ούτε μόνο λύπη. Τα πάντα υπάρχουν. Είμαστε ένα mix grill πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όνειρο βαθύ από την Κλαβδία. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για ακόμα μια ώρα.
1: Ένα Μασούτς είναι εδώ. Είναι πάντα δίπλα μα. Ένα Μασούτς, παιδιά, με την μάσκα του που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία μα και οικονομία σα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που μπορεί να μην την έχει εκδώσει, go for it. Διότι κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα για την ενδιαφέρεια και το αποτύπωμα του ενεργειακού που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα η καλή. Βέβαια. Και υπεύθυνοι θα είστε αν φύγετε και δεν είστε εδώ. Σε ένα daily throwback που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Ρεμπέτικο, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά.
1: Λοιπόν, και εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2000.
0: Το 2000.
1: 2000. Με τη μουσική και τους στίχους να τους έχει γράψει ο Φίβος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δουέτο είναι.
0: Δουέτο είναι.
1: Δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο, δουέτο. Κλεβώ εκκλησία. Εκκλησία.
0: Άντρες, γυναίκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κατάλληλες υποθέσεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν κλέβω τόσο εκκλησία, αλλά κλέβω εκκλησία και πάλι. Δηλαδή με τον πρώτο στίχο στοιχηματίζω που λέει και μαντώ ότι το βρίσκω. Λοιπόν, σε έχει αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
0: Σε έχει αγαπήσει κάθε μου κομμάτι. Και ζήσαμε, και ήταν για λίγο και χωρίσαμε. Μα το βιβλίο ξανά ανοίξαμε. Που γράφει μόνο στη ζωή. Δεν κάνουμε εμείς μας. Μια χαρά κάνουμε και παιδί κάνουμε και μια χαρά και την καρδιά και ο Διονύσης.
1: Πραγματικά.
0: Και λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.

0: το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Που όταν θα το ακούσετε το Σεπτέμβρη, θα θυμηθείτε, θα πείτε Παναγιώτη, εσύ το έχεις πει. Μιλάμε για Σουξεδάρα.
1: Το τραγούδι του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και γιατί να σου στείλει τώρα το τραγούδι του Σεπτεμβρίου?
0: Εγώ θα δουλέψω.
1: Και τι σημαίνει αυτό, θα το ακούσει μέχρι το Σεπτέμβρη, επειδή.
0: Θέλω, παιδί μου, εγώ να το.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Okay.
0: Δεν έχω το δικαίωμα. Μπορώ να έχω λίγο το τραγούδι αυτό?
1: Μπορείς. Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης θέλει να μην μας το χάρη αυτή τη στιγμή.
0: Το έστειλα.
1: Α, του το έστειλες?
0: Ναι, μόλις.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Να μας το βάλεις καλώς, να το ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
3: Κέντρο ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις 7 θέσιο ή 9 θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
5: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
0: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
14: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
15: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
14: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
15: Τηλέφωνο 22611-81380.
16: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
17: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα. Έτσι.
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Daily Couscous

0: Δεύτερο θα ήθελα. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει σαν νερό όταν είμαστε παρέα. Ξεκίνημα εβδομάδα. Δεν μου το έχει στείλει ο Χάρης. Τι να κάνω.
1: Αύριο το έχει στείλει όμως, κατάλαβες. Οπότε περίμενε και αύριο ο κόσμος. Για αυτό το.
0: Να το έχουν ξεχάσει.
1: Ένα teaser. Ένα teaser τουλάχιστον. Κάτι να κάνει. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, κάθε επιτυχία και καλή επιτυχία και σήμερα και να το απολαύσει και να το διασκεδάσει το Κατερινάκι που έλεγε και το τραγούδι. Καλά, συγγνώμη λίγο. Τώρα έβλεπα, άνοιξε το κινητό μου και έπεσε πάνω στο story της, ένα story της Μαρίας Σοντονά.
0: Βγήκε
1: στο Γιώργο και έγινε χαμός με αυτό το διπλό, το πλάνο.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Αυτά είναι.
1: Το διπλό, το πλάνο της ελληνικής τηλεόρασης. Μου το φέρει το κεφάλι.
0: Όχι, παιδί μου, δεν σου φέρει.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι θα μου το φέρει το κεφάλι.
0: Είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ.
1: Καθόλου ποτέ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης.
1: Μπράβο. Μπράβο του, όχι μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Που λέει και η Κατερίνα Λιόλιο από την άλλη πλευρά.
0: Μπράβο, η Κατερίνα Λιόλιο.
1: Μπράβο μου.
0: Όχι μπράβο μου. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αλλάζουμε. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι στους εορτάζοντες της ημέρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες που έχετε για την αγγλιά σας.
1: Πόπι, καλλιόπι και στην Κέτη Καρμπή που έχει.
0: Και στην Κέτη Καρμπή.
1: Μια αφορμή του αυτού που τους βάλαμε, που βάλαμε και το.
0: Ζήσαμε.
1: Βάλαμε και το ντουέτο.
0: Και ήταν για λίγο και χωρίσαμε.
1: Όχι, μόνο εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται εννοείται και έχουμε εμείς τι.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Θέλεις κάτι να πεις.
1: Όχι, δεν έχουμε.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και εμείς το σπάσαμε για σήμερα. Αύριο θα έρθουμε πάλι για να το ξανασπάσουμε, να το ξαναφτιάξουμε.
1: Και να το ξαναγκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά μαζί με εσάς. Εντάξει.
0: Είσαι χαρούμενη.
1: Εγώ μου πω.
0: Νιώθεις πλήρης.
1: Πλήρης. Νιώθω πλήρης.
0: Νιώθεις πλήρης.
1: Ναι,
0: είναι σημαντικό αυτό για τον εαυτό σου.
1: Μια πληρότητα την νιώθω.
0: Μια πληρότητα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Άρα καλά πήγαμε.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι το έχουμε καταφέρει.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν θα σου πω ποτέ ότι το έχουμε καταφέρει.
0: Ότι τα έχουμε. Πιστεύω.
1: Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
0: Εντάξει.
1: Παντίζουμε σωστά.
0: Λοιπόν, ελπίζω αφού ξεκινήσαμε και παντίζουμε σωστά, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κρυφή σωστά, να είστε κι εσείς παρέα μας.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
0: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
0: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Δευτέρας, 8η ημέρα του Ιουνίου. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, πανηγυρικά και ωραία. Είμαι η Ελένη Παρπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας. Εδώ θα τα πούμε όλα και από την καλή και την ανάποδη, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στην έναρξη ενός καλοκαιριού με τα πιο ωραία χρώματα που φαίνεται ότι όλοι μας έχουμε να διαχειριστούμε μπροστά και τα εύκολα και τα δύσκολα. Μιλάω για μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο, στην οποία φυσικά όλοι μπαίνουμε και βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Μιλάμε για μια περίοδο που όλοι θα μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τις διακοπές που άλλοι θα κάνουν ή άλλοι δεν θα κάνουν. Πάντα τα καλοκαίρια μας φέρνουν μπροστά σε πράγματα που μπορεί να έρχονται και την τελευταία στιγμή. Θα έλεγα ότι καλό είναι να μην προγραμματίζουμε πάρα πολύ γενικώς τα καλοκαίρια μας, γιατί τα χρόνια έχουν αλλάξει και τα πράγματα γενικώς έχουν αλλάξει. Σήμερα λοιπόν, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, θα δούμε και τι αλλάζει στην ελληνική τηλεόραση την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, αφού μιλάμε για τα τηλεοπτικά μας σήμερα, και τι ακριβώς θα μας φέρει η νέα τηλεοπτική σεζόν, πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί για να περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες εδώ, στο Σου Έχω Νέα της αγαπημένης μας συχνότητας.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω με

Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιουνίου. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση. Το βασικό συμπέρασμα για την επόμενη σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, είναι ότι ετοιμάζεται να ζήσει τηλεόραση μία χρονιά πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Και το λέω αυτό γιατί οι σταθμοί δεν περιορίζονται πλέον σε ασφαλείς επιλογές, αλλά χτίζουν ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα με φιλόδοξες παραγωγές. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες θεματικές ενότητες, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα, θα υπάρχει όμως και ένας πολύ πολύ έντονος, ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Πλέον την ίδια ώρα η εξίσωση δεν λύνεται μόνο δημιουργικά, λύνεται και οικονομικά. Και το ζητούμενο εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση για να λυθεί, πώς να βγουν τα χρήματα και πώς η τηλεόραση να μην μοιάζει στο τηλεοπτικό κοινό να έχει έτσι συρρυκνωθεί, να φαίνεται πιο φτωχή. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επανερχόμαστε.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στα τηλεοπτικά μας μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία έρχονται και έρχεται. Και έρχεται αυτή η τηλεοπτική σεζόν με φόρα και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διεύρυνση του πλαισίου ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕΔ που έχει να κάνει με πολλές εκπομπές. Θα μπουν πλέον ποιοτικά φίλτρα. Ο τρόπος που θα κατανεμηθούν οι πόροι δεν θα είναι απλώς όπως τις προηγούμενες σεζόν. Ένα project, κάτι που μπορεί να καθορίσει τη χρονιά, θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Θα υπάρξει συγκριτικό πλεονέκτημα σε εκπομπές και σε παραγωγές οι οποίες φαίνεται να έχουν να κάνουν με το τηλεοπτικό κοινό και με το ενδιαφέρον που μπορεί να προσελκύσει αυτό το κοινό. Με λίγα λόγια, η νέα σεζόν δεν θα κριθεί μόνο στις κάμερες, στα πλατό και στα ποσοστά τηλεθέασης. Θα κριθεί πάρα πολύ και στα ποσοστά της χρηματοδότησης. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
3: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
2: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
3: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
2: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
3: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
2: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
3: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
4: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη
6: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
13: μαθησιακές δυσκολίες
14: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
13: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
14: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
15: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
16: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ!
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
17: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
17: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
17: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
20: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 22610 26574.

Μιλάμε λοιπόν για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε το αποκαλυπτικό σχέδιο για την ελληνική τηλεόραση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Σε μια περίοδο δημιουργικής ανάπτυξης αλλά και πολύ βαθιάς αναδιάρθρωσης, φαίνεται ότι θα κριθεί πάρα πολύ η νέα τηλεοπτική σεζόν στις χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν από τον ΕΚΟΜΕΔ. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλά σίριαλ μπαίνουν και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων για το αν θα έχουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να μπορέσουν να βγουν στον ανταγωνισμό.

Θα σας πω παραδείγματος χάρη ένα έτσι project του Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος μετακόμισε στο Μέγκα. Και μετά τη Γη της Ελιάς φαίνεται να δημιουργεί μια δική του διαφορετική κατάσταση. Να πούμε ότι είναι ένας δημιουργός που έχει υπογράψει πάρα πολλές διαδοχικές εμπορικές επιτυχίες. Έχει υπογράψει το τατουάζ, έχει υπογράψει τις 8 λέξεις, τον μπρούσκο, τη Γη της Ελιάς. Και έρχεται τώρα με τις μπλε ώρες, με δημιουργική ομάδα. Και αυτές οι μπλε ώρες είναι ένα δραματικό θρίλερ με έντονα στοιχεία μυστηρίου και δράσης. Και υπάρχει ένα πολύ ισχυρό cast από πίσω. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η σειρά σχεδιάζεται και αναμένεται να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και μάλιστα σεζόν υψηλού ανταγωνισμού.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ που μιλάμε και σήμερα για όλα αυτά που θα συμβούν μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Διαφορετικοί προσανατολισμοί, φιλόδοξα σχέδια. Και πάμε να δούμε την ΕΡΤ, η οποία συνεχίζει να σχεδιάζει παραγωγές με ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Θα μιλήσουμε τώρα για το «Από Σμύρνη Σαλονίκη», που συμβαίνει αφηγηματικά με το «Σμύρνη μου αγαπημένη» και αρχίζει να διευρύνει και το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε μεγάλες αφηγήσεις και δραματικές αφηγήσεις εποχής. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ ωραία παραγωγή που την αναμένουμε με πολύ μεγάλη αδημονία.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
5: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
5: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
9: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
10: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
9: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
10: Τηλέφωνο 22611-81380.
11: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
12: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από
17: φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
21: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
20: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
21: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
20: Ναι, ο καλός μου.
22: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
16: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Solus Events.
24: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Αντένα επιμένει σε μια πολύ μεγάλη, έτσι, δραματική και απαιτητική σειρά μυθοπλασίας, το Dirty, που ήδη παίζει το τρέιλερ του στον αέρα του Αντένα. Το Dirty από τους δημιουργούς που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με προηγούμενες επιτυχίες, έχει δράσει και μάλιστα αποτυπώνει μια Ελλάδα, μας μεταφέρει δηλαδή, στο κοινό της νυχτερινής Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα χρόνια του 80. Είναι μια σειρά που ποντάρει πάρα πολύ στο συνέστημα, στην ατμόσφαιρα, στο έντονο λαϊκό στοιχείο και νομίζω ότι είναι μια σειρά που θα φέρει πολύ ισχυρό αποτύπωμα, γιατί τα τραγούδια αυτής της εποχής έχουν μείνει τόσο πολύ στο DNA των Ελλήνων, των σημερινών 40-άριδων, 50-άριδων, 60-άριδων, τόσο πολύ έντονα που νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο ωραίες σειρές. Αν είναι πετυχημένη, θα τη χαρούμε πάρα πολύ φέτος. Να κλαις αυτούς που δεν...

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μιλάμε σήμερα για τα νέα project που έρχονται στα ιδιωτικά κανάλια μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Θα τα δούμε δηλαδή από τα τέλη του Σεπτέμβρη, μπορεί και από τον Οκτώβρη στην τηλεόραση. Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα πλέον. Στον Α υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Η μυθοπλασία εκεί είναι το ζητούμενο. Θα ξεκινήσει με τα κενά μνήμης, μια κοινωνική ιστορία με στοιχεία thriller. Να πούμε ότι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα είναι ο πρωταγωνιστής, ενώ το ίδιο κανάλι προχωράει σε ένα ακόμα έτσι καθημερινό δράμα, το «Η ζωή στα χέρια σου». Παράλληλα περιμένουμε και τον Άγιο Νεκτάριο, το Πατρόν, σειρές εποχής δηλαδή, που θα αποτυπώσουν ένα τελείως διαφορετικό στοίχημα. Πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ότι η τηλεόραση φέτος θα αλλάξει τελείως την πορεία της. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν την προηγούμενη σεζόν και αυτή τη χρονιά θα υπάρξουν λίγες και στοχευμένες παραγωγές. Μπορεί να είναι και καλύτερα για το τηλεοπτικό κοινό, που τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από πάρα πολλές σειρές που δεν είχαν και κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
6: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
5: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
6: brow lamination και lash lift,
5: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
6: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
5: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
1: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
1: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
1: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
1: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4 χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Εδώ είμαστε, τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τρέχει. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους, μια νέα σεζόν που μπαίνει. Να πω ότι το καλοκαίρι προμηνύεται και πολύ ζεστό. Διαβάζω διάφορα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Στην Αρκτική λιώνουν οι πάγοι. Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται τα πράγματα να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, διαφορετικά. Θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, με ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς καύσωνες, αλλά και πολλές καταιγίδες. Πραγματικά, αυτά που διαβάζω δεν θέλω καθόλου να τα πω, γιατί ένα καλοκαίρι έχουμε να περάσουμε καλά. Δεν μπορώ να νιώθω και όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο που θα συμβεί στο κλίμα πλέον, που έχει αλλάξει εντελώς.
1: Έλα.

Πάντως, φίλες και φίλοι του έχω νέα, είτε έχουμε καλοκαίρι τροπικό, είτε έχουμε καλοκαίρι ξηρό, είτε έχουμε καλοκαίρι μεσογειακό. Το ζήτημα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας έχει φέρει μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολες κλιματικές συνθήκες όλους. Και το ξεκινήσαμε την τηλεόραση και το καταλήγουμε τώρα στο κλίμα και στο πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το πούμε αυτό, γιατί είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο οι περισσότεροι επενδύουμε και στην ξεκούραση και στη χαλάρωση και στο να μαζέψουμε έτσι δυνάμεις για τον επόμενο, για το φθινόπωρο που θα έρθει. Θα έλεγα ότι περισσότεροι άνθρωποι ταλαιπωρούμαστε τα τελευταία χρόνια με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες προσπαθούμε όλοι να επιβιώσουμε και να τα καταφέρουμε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, χρειάζεται πάρα πολύ πάλι. Θέλω να το πω σε όλους, μην εγκαταλείπουμε και να πούμε βέβαια ότι πρέπει να στηρίζουμε και πάρα πολύ τον εγχώριο τουρισμό, που είναι το μόνο που μας έχει μείνει, έτσι, για να μας δίνει χρήματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο του Σου Έχω Νέα του σημερινού. Ξεκινήσαμε με τα τηλεοπτικά μας και κάναμε και κάποιες σκέψεις με αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στα καλοκαίρια μας που έχουν αλλάξει και τις οικονομικές συνθήκες που έχουν αλλάξει έτσι και λίως και το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν πλέον τα καλοκαίρια μας. Θέλω να πω σε όλους ότι εύχομαι καλή εβδομάδα και αυτό το καλοκαίρι που έχει μπει, πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μας φέρει μπροστά σε θέματα που μπορούμε να λύσουμε, σε προκλήσεις που μπορούμε να τα απεξέλθουμε, να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, να βγούμε νικητές κάτω από οποιασδήποτε κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές συνθήκες θα φανούν μπροστά μας. Όλα είναι στο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο πάλι μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
12: μαθησιακές δυσκολίες
13: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
13: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
14: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
15: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
16: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
17: Καλά. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
17: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
17: Ναι, ο καλός μου.
19: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
17: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
23: Εκδήλωση.
24: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
24: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Solus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
24: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
24: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
26: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
3: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Πάμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
8: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
7: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
8: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
7: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
8: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
5: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261087 492.
8: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Τι κάνει ο υπολογιστής όταν κρυώνει? Κάνει ριμποτάκια.

τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η καρδιά της ελληνικής μουσικής χτυπά δυνατά εδώ, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 89 377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 61 0 20 005.
9: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22 610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
11: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
12: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
13: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
13: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

0: Γυρνάω πίσω ξανά.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
3: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
5: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
5: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Έχει και live σήμερα, έτσι.
5: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
5: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε!
12: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου.
14: Και
13: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
14: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
16: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
17: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
17: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
17: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
20: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
20: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
21: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
22: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
23: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
22: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
23: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
22: Ναι, ο καλός μου.
24: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
22: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
25: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
26: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
27: Πλυντήριο αυτοκινήτων
26: Αφιβόκλη.
27: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
26: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
27: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
26: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

Η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες, εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή, όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένειά μου και ότι ο σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: 2611-81-380.
1: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
2: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
2: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
3: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
4: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά, τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
5: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
4: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
5: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
4: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
5: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
4: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
5: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
6: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
7: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα εδώ. Εγώ βέβαια δεν οδηγώ, δεν έχω αυτοκίνητο, ανήκω στην κατηγορία αυτή των ανθρώπων. Αλλά εσείς που οδηγείτε και που βάζετε βενζίνη, μοιραία, θέλω να μου πείτε αν ισχύει και στη χώρα μας ή όχι. Γιατί βγήκε μια έρευνα για το ποια μέρα της εβδομάδας απαγορεύεται να βάλεις βενζίνη. Απαγορεύεται όχι για κάποιον άλλο λόγο, για οικονομικούς λόγους. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια έρευνα στις ΗΠΑ που επιβεβαιώνει ότι παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υπάρχουν κάποιες μέρες που η ζήτηση, αυτός ο νόμος του εμπορίου, της αγοράς και της ζήτησης, κάνει τις τιμές χειρότερες και σε κάποιες άλλες μέρες κατάλληλες να βάλεις λίτρα βενζίνης. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι χειρότερες ημέρες της εβδομάδας για να επισκεφθεί κανείς ένα βενζινάδικο είναι στη μέση της εβδομάδας. Καταρρύπτοντας έτσι ένα μύθο ότι θέλει το Σάββατο και την Κυριακή οι τιμές να είναι στο Θεό, επειδή ακριβώς υπάρχει πολλή κίνηση. Η χειρότερη μέρα για να νυφοδιαστεί κανείς είναι η Πέμπτη. Η Τετάρτη είναι η δεύτερη χειρότερη μέρα της εβδομάδας, ενώ η καλύτερη, εκείνη με τις πιο χαμηλές τιμές, είναι η Δευτέρα. Και ρωτώ, επειδή είναι αμερικανική αυτή η έρευνα, στην Ελλάδα ισχύει αυτό? Έχουμε αυτό πάνω κάτω, είναι σταθερά τα πράγματα? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας, d.pavlamiliogoulou στο Instagram. Δώστε μου τα φώτα σας, εδώ στον παραγωγούλη που δεν οδηγεί, που δεν έχει καν δίπλωμα, μη σας πω σε ποια ηλικία.

Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και διαβάζω μια πολύ, πώς να την πω τώρα, όχι απλά στενάχωρη, ανησυχητική πιο πολύ είδηση. Επιδεινώθηκε, λέει, η ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα λόγω των πυρκαγιών. Λόγω των πυρκαγιών γενικότερα που καίνε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο αθρηστικά μαζεύεται και να που τώρα πια το βλέπουμε και στις μελέτες. Όλες αυτές οι δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν λοιπόν στη χώρα μας επιδείνωσαν και με αποδείξεις πια αρκετά την ποιότητα του αέρα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση φαινόμενα εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, το οποίο βεβαίως σημαίνει πως έχουμε και επιπτώσεις μετά. Το καλοκαίρι του 25 μόνο επλήγησαν μεταξύ άλλων η Ιεράπετρα, η Χίος, ο Οροπός, η Ραφίνα, η Παλαιά Φώκια, η Κερατέα, ο Φενεός Κορινθίας, η Πλήτρα Λακωνίας, τα Κύθυρα, η Βόνιτσα, η Αχαΐα, η Άρτα, η Ζάκυνθος και η Βουρβουρού, με τη συνολική χαμένη γη, παιδιά, στις περιοχές αυτές, να υπολογίζεται περίπου στα 260.000 στρέμματα. Μιλάμε για ρεκόρ καύσης δασικών εκτάσεων. Οι επιπτώσεις τώρα γνωστές σε όλους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
12: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
17: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
19: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
20: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
19: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
21: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε παρέα καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Να μ' αγαπάς», ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, «Αναπνοή Ανατολή». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό». Τα λέμε σε λίγο.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.

του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

στο πλάι. Τι θα γίνει με σένα μου λες, που τρελή σου πω αδυναμία. Έχω ζήσει αγάπες πολλές, σαν κι

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίς ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό, δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη,
2: έλα να πάμε στο νησί.
1: Μα τι θες, έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε, καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.